0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

μητέρα σου. Κι ας τεγίζουν τα αποφάγια σου. Το κινητό κοιτάς

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγγελα και στη ψυχή σου,

στόμα το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Σκέψεις μου κλία βαριά, μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνουμε σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Γι' αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πατούμε εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι ήταν στο Στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στη Ρωτιστή. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανε το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Για τον γιο του, αυτοί ήμασταν οι εξημέρωτοι, 5 με 7 το πρωί της Κυριακής. Βαγγέλης Κοκολάκος,
4: Νίκος Μαλιαράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκι για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, λύνοντας τον γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος

0: πληροφορίες στο olimazimorume.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, ωστόσο αρμοδίες πηγές εκτιμούν ότι η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε Στρογγυλή και Ερώ, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των δύο μικρών νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα ισόρρος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, να καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν και φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της ιατρού. Η φωτογραφία πάντως ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, κατηγορούμενοι για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία που είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικοδομής, ο οποίος πάντως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Η Λιβύη έψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουνς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το CNN. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ανάς Σαλαχεντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες το πρωί σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 για τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στην μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη
1: παρέα,
0: καλοκαιρινή
1: προς το παρόν,
0: αλλά από αύριο μπαίνει χειμώνας.
1: Όχι χειμώνας βρε Γιώργο, το πήγες και εσύ, το τερμάτισες πια. Όχι χειμώνας, άσε πρώτα να έρθει λίγο φθινόπωρο. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, απλώς θα φοράμε λίγο μακριμάνικο το πρωί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εμείς είμαι.
1: Η ποιοι, αυτά τον δύρο.
0: Η λίγο μεγαλύτερη. Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εγώ, για μένα λέω. Επίσης, μέσω Viber στον αριθμό 6981-23-10-03 μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά, Μίνα. 6981-23-10-03.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Κίνηση στους δρόμους, τι είδες, τι αντίκρισες?
1: Α, θέλω να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Α, θέλω να σου πω. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι το πρωί που ξύπνησα και έπινα τον καφέ μου στη βεράντα. Πολύ νύχτα τώρα, καταλαβαίνεις έτσι. Που επέστρεφαν από τη νυχτερινή διασκέδαση. Είδες που κοντοστέκονται λίγο στο φανάρι, κάποιοι αυτό. Θέλω να σου πω ότι τα αυτοκίνητα που κοντοστέκονταν, είδες που ακούς λίγο μουσική από μέσα. Ακούγαν μαζονάκι. Λογικό, έτσι.
0: Λογικό, λογικό.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι σήμερα, έτσι για το αυτό της υποθέσεως, περνώντας από αυτή την καντίνα που με έχει πρίξει από που ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, λέω δεν μπορεί, πρέπει αυτή τη φορά να κοιτάξω. Ρε εσύ τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Επιτέλους μπήκε στο νόημα.
1: Ρε εσύ τι δίπλο παρκάρισμα, συγγνώμη παιδιά, τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί όμως, ξέρουμε,
1: γιατί.
0: Έχουμε εικόνα.
1: Γιατί διπλοπαρκάρουν.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι εκεί το ερώτημα. Το ερώτημα είναι γιατί επιτρέπεται και διπλοπαρκάρουν.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Αλλά διπλοπαρκάρουν.
1: Κακός.
0: Βρε κακός, αλλά διπλοπαρκάρουν.
1: Κακός.
0: Τον τύπο με το τζιπ τον είδες, τι ώρα πέρασες?
1: Συγγνώμη, όχι, δεν είδα κανένα τύπο με τζιπ και δεν οδηγούσα κιόλας, για όνομα του Θεού. Δεν είχε και όλη την προσοχή μου αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα,
1: εκεί.
0: Αυτός είναι.
1: Αλλά κακός.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σοβαρότατες ειδήσεις.
1: Σοβαρότατες.
0: Βεβαίως. Ναι. Το πρώτο είναι ότι η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου ξανά άνοιξε στην πραγματική της μορφή, δηλαδή καντίνα-καντίνα, όχι μαγαζί που λειτουργούσε δίπλα στην καντίνα.
1: Ναι.
0: Η καντίνα είναι ανανεωμένη. Η περσινή ήταν άσπρη, φέτος είναι πράσινη. Δεν είχε κόσμο, ήταν ψόφια. Για την άλλη την καντίνα τα έπεσε εσύ όλα. Ήταν και ο φίλος μας ο Τζιπάς, ο οποίος το κάνει για λόγους αισθητικής και διπλοπαρκάρει, γιατί είναι large.
1: Άσε με Χριστιανέ μου, παρκάρει στη συγκρού που θα μου πει εμένα large, θα έρχεται ο άλλος και θα γίνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και το σπουδαιότερο,
1: ναι.
0: Τύπος με πατίνι.
1: Άντε πάλι.
0: Με κράνος.
1: Α.
0: Και κατέβαινε τη συγκρού με τι?
1: Με τι?
0: Με Μπέρτα Μπάτμαν.
1: Όχι.
0: Και πήγαινε φέρα κάτω.
1: Όχι, ρε, αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μπορούσε Μπέρτα, δεν ξέρω τώρα τι. Για στυλ το έκανε, δεν ξέρω για να ανεμπίζει.
1: Χειρότερα.
0: Δικό μα άνθρωπο τέλο πάντων.
1: Μη χειρότερα. Υπό ποια έννοια?
0: Υπό την έννοια ότι τον βλέπει και λε, αυτό είναι δικό μου.
1: Αναγνώρισε ένα κομμάτι του εαυτού σου σε αυτόν.
0: Που θα ήθελα να υφίσταται, αλλά δυστυχώ η κακούργα η ζωή δεν μου το έχει κάνει να υφίσταται.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, θέλεις?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ έχει μεγάλες γιορτές σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αύριο είναι μεγάλη γιορτή, Γιώργο, του το.
0: Αριστίδης.
1: Αριστίδης, α, χρόνια πολλά.
0: Κορνήλιος.
1: Κορνήλιος, χρόνια πολλά, Κορνήλιε. Κορνηλία, χρόνια πολλά.
0: Και παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ.
1: I beg your pardon.
0: Παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ. Μεγάλος, τώρα μπήκα και τα διάβασα, μη στο παίζω και έξυπνος. Μεγάλος λέει παραμυθάς, Ουαλός με καταγωγή από τις σκανδιναβικές χώρες, ο οποίος ήταν και πιλότος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει καταρρύψει 5 γερμανικά αεροσκάφη στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Οκ. Αυτά. Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να πω εγώ.
1: Ό,τι πεις. Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να σου πω, κυρία Μίνα μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα?
1: Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Συνεχίζει να κυριαρχεί το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, έτσι. Και οι αποκαλύψεις που έγιναν χθες.
0: Σε λαϊκή αγρυπνία, να πούμε, ισορρός.
1: Ναι, νομίζω ότι αποφάσισε η οικογένεια. Η νεκρόσιμος ακολουθία, λέει, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Όμως οι θαυμαστές του, οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, που πήγαν και γλέντισαν τους καημούς του, τους πόνους τους, τις χαρές τους, τις λύπες τους, θα πάνε τον αποχαιρετήσουν όπως θέλει, όπως γουστάρει ο καθένας από σήμερα το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, και πέρα από όλα αυτά, είχαμε χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ανέπτυξε όλο το οικονομικό πακέτο του ΠΑΣΟΚ, τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τα 7 πιο σημαντικά σημεία της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτά.
0: Αυτά, και μάλιστα σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Ζοντό να μας αναλύσει, και την ομιλία του Νίκου του Ανδρουλάκη, αλλά και το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά και τις τρεις εμφανίσεις των τριών πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι ενδεχομένως και να διεκδικήσουν την εξουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, σήμερα είναι και συνέντευξη τύπου να πούμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα τρέξουν κάποιες δημοσκοπήσεις και αυτές οι δημοσκοπήσεις που θα τρέξουν τώρα θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Επίσης, μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου χθες στη Θεσσαλονίκη. 200.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τον Αντώνη Ρέμο σε μια φοβερή συναυλία.
1: Καλέ, είδες τι έγινε όμως πριν τη συναυλία? Τι νερό έριξε, παραλίγο λέει να μην γίνει η συναυλία. Ναι, αλλά τελικά κάποια στιγμή το Μπορίνι αυτό σταμάτησε. Οπότε μπόρεσε να γίνει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ναι, 200.000 λέει άνθρωποι πήγανε. Ναι.
0: Και βέβαια σήμερα έχουμε τις επαιτειακές εκδηλώσεις στο Καστελόριζο.
1: Βέβαια, δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα σήμερα για το Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ποιον?
0: Τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο, αντιδήμαρχος Καστελορίζου, να μας πει για τις εορταστικές εκδηλώσεις τις σημερινές, αλλά και τι εισπράττει ο λαός του Καστελορίζου από την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Την ώρα που βέβαια τα τουρκικά μέσα είναι στο κόκκινο, έτσι. Και έχουν γίνει Τούρκοι-Τούρκοι που λέμε.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα από το Καστελόριζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ έτσι που θα μιλήσουμε.
1: Σας αγαπάμε. Να ξέρετε ότι πάντοτε είμαστε δίπλα σας. Δεν περιμένουμε τις γιορτές και τα πανηγύρια που έχετε. Έτσι. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντοτε δίπλα σας και σας σκεφτόμαστε.
3: Το καταλαβαίνουμε και το εισπράττουμε, κυρία Καθαναμήτρου, και σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε και εμείς να αντλήσουμε δύναμη μέσα από όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει το Καστελόριζο. Και είναι αυτό που θέλουμε, να βλέπουμε ένα νησί το οποίο να γίνεται πιο δημιουργικό, πιο αισιόδοξο, έτσι, πιο χαρούμενο στην πορεία των χρόνων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, 83 σήμερα, χρόνια φέτος.
3: 23η επέτειος της απελευθέρωσης, ήταν 13 Σεπτεμβρίου όταν το αντορφιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλεψε στο λιμάνι και ελευθέρωσε το νησί. Να πούμε ότι ήταν είναι το πρώτο έδαφος στην ελληνική επικράτεια που απελευθερώνεται. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ συγκινημένοι. Πραγματικά κάθε μπαλκόνι έχει μία σημαία. Φωτίσαμε και το κάστρο μας χτες στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Είναι ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, ο κύριος Κακλαμάνης, είναι ο αρχηγός ΓΕΤΑ, ο κύριος Κόνσολας και ο κύριος Υψηλάντης, βουλευτές από την Βουλή των Ελλήνων. Ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Χατζημάκος. Πολλοί έτσι μας τίμησαν. Ήταν πραγματικά και χτες που ήταν εδώ πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός και επισκέφτηκε τα δύο νησιά, αλλά και σήμερα 10.30 ώρα έχουμε δοξολογία και μετά κάπου στις 11 και κάτι έχουμε κατάθεση στεφάνων και στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.
1: Έτσι, τα στέλνετε λοιπόν και εσείς τα μηνύματά σας σε κάποιους εκεί απέναντι που κάνουν κάτι πάρκα, σας λένε που θα ψαρεύετε,
3: έτσι,
1: και διάφορα και τέτοια.
3: Ναι, έτσι, πραγματικά θα είναι νομίζω μια πολύ λαμπρή έτσι, παρέλαση σήμερα. Έχουμε και ένα σύλλογο ευζώνων, είστε ένα σύλλογο ευζώνων από την, της Προεδρικής Φρουράς από την Πιερία. Είναι εδώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με τη χοροδία του. Είναι ένα σύλλογος Ορφέας από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φτιώτιδας. Είναι πολύ, πολύ ωραία πράγματα σήμερα.
0: Ξέρετε και τι, και τι άλλο έχει αξία, κύριε Αμίγδαλε. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ελπίζουμε όλοι να μην παραμείνουν εξαγγελίες, αλλά να υλοποιηθούν κιόλας. Για το ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη του Καστελορίζου μέσα από διάφορες δράσεις και να ενδεχομένως και να ξαναζωντανέψει περαιτέρω το νησί, έτσι.
3: Σίγουρα. Ήταν εξαγγελίες οι οποίες πραγματικά μας ικανοποίησαν, αλλά θα ξεκινήσω με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Αυτό θέλει ο Καστελοριζιός. Δεν θέλουμε, ας πούμε, ούτε να είμαστε έτσι απομονωμένοι, ούτε απομακρυσμένοι. Και αυτό το μήνυμα δηλαδή μας έκανε να νιώσουμε ακόμα πιο καλά και πιο δυνατά.
1: Τι σας λείπει όμως, τι λείπει από το νησί?
3: Από το νησί λείπει να μπει μια τάξη σε θέματα υποδομής, γιατί το νησί πλέον μεγαλώνει, περισσότερα σπίτια, περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερος τουρισμός, και πρέπει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το δίκτυο, ας πούμε, της αποχέντευσης, της σύνδρευσης, της ανακύκλωσης, πρέπει αυτά να προχωρήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς. Συν βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια εμφανίζει, έτσι μας ταλανίζει περισσότερο, είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τη στέγαση πλέον των εκπαιδευτικών που έρχονται, των υγειονομικών μας. Αυτά τα πραγματάκια πρέπει να μπουν σε άμεση, ας πούμε, προτεραιότητα.
1: Με τις μεταφορές δεν έχετε πρόβλημα? Εύκολα μπορεί κάποιος να έρθει στο νησί?
3: Πλέον έχουμε, κυρία Καραμήτρο, έχουμε κάθε μέρα αεροπλάνο εκτός από την Πέμπτη, το οποίο πολλές φορές, αν η ανάγκη είναι μεγάλη, μπορεί να κάνει και δεύτερη πτήση. Mm-hmm. Το πρόβλημα που εστιάζουμε τώρα, και θέλω να το πω και μέσα της εκπομπής, είναι ότι ενώ έχουμε 7 πλοία την εβδομάδα, να το ακούσει και ο κύριος Υπουργός, δύο μέρες δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή την Τρίτη έχουμε 3 πλοία. Θέλει κάποιο προγραμματισμό. Φωνάζουμε, στέλνουμε τα καρδιά μας, διαμαρτυρόμαστε. Δεν μας ακούει κανένας. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, μετά από 7 πλοία, δύο φορές την εβδομάδα να μην έχουμε απολύτως τίποτα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι θέμα προγραμματισμού, δεν είναι?
3: Ακριβώς αυτό. Είναι, πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω και να εισακουστούμε περισσότερο, νομίζω. Γιατί ότι φαίνεται ότι μία μέρα, 3 πλοία, τι να προσφέρουν σε ένα νησί? Ένα, είμαστε υπερευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να γίνει κάποιος καταμερισμός και να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω έχουν καταγραφεί. Ας μείνουμε στα ωραία της ημέρας, ότι εύζωνες θα παρελάσουν σήμερα στο Καστελόριζο. Συγκλονιστικό επίσης μήνα ήταν το στιγμιότυπο μέσα στο... όχι μέσα, έξω από το σπίτι της κυράς της Ρο.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί στο μνημείο που ακούσαμε τον εθνικό ύμνο. Ήταν για μένα, εγώ ανατρίχιασα δηλαδή.
1: Ανατριχιαστικό ήταν.
0: Πραγματικά. Ας μείνουμε στις επαιτειακές εκδηλώσεις και εδώ θα είμαστε, κύριε Αμίγδαλε, γιατί ξέρετε, όπως είπε και η Μίνα, το Καστελόριζο το έχουν όλοι οι Έλληνες μέσα στην καρδιά τους, και το Καστελόριζο είναι το τελευταίο άκρο της Ελλάδας μας, έτσι, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
3: Έτσι.
0: Και, καλή δύναμη.
1: Και ψηλά τη σημαία μας.
3: Πάντα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
0: Εντάξει. Βεβαίως, αν διαβάζεις τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιλαμβάνεσαι το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται στο Καστελόριζο αυτές τις μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι το τι γράφουν, λες και δεν είναι, ας πούμε, το Καστελόριζο ελληνικό. Δεν ανοίξει την ελληνική επικράτεια με κάποιο τρόπο.
1: Δεν θα τους ρωτήσουμε.
0: Προφανώς δεν θα τους ρωτήσουμε. Προφανώς. Και λένε που είναι τόσο κοντά σε εμάς και πόσο μακριά από την υπηρετική χώρα.
1: Εντάξει,
0: τραβάνε μια γραμμή στο χάρτη και πιάνουν Πελοπόννησο. Σου λέει όλα τα άλλα δεν μέτρανε. Πιάσε από το Καστελόριζο στην Πελοπόννησο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Να ακούσουμε κάτι για να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τον κύριο Γιάννη Κρασά. Πάμε.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας ακούγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια.
5: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γκλάμορος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές. Πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στην επικρατειά της για να επιτεθεί με θαλάσσια drones εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε στο CNN. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εγώ λεπτά και 36 πρώτα λεπτά.
1: Άρε μαζονάκι, άρε μαζονάκι.
0: Και 31 δευτερόλεπτα. Άρε, κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Άρε μαζονάκι.
0: Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Αχ ρε μαζονάκι. Για μένα λέει κυρίες και κύριοι.
0: Έχουν απλώσει τα χέρια και τραγουδάνε μαζονάκι.
1: Άρε μαζονάκι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το μαζονάκι. Θα το ομολογήσω.
0: Το θαύμα. Ένα θαύμα.
1: Αυτό. Τι ωραίο τραγούδι. Έχω περάσει πολύ ωραία παιδιά με το μαζονάκι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι του...
1: Του μαζονάκι.
0: Του μαζονάκι.
1: Πέθανα.
0: Μαζονακικιά.
1: Πέθανα. Όταν τον έβλεπα στην πίστα πέθανα. Πολύ. Λατρεύω.
0: Εντάξει. Σπουδαίος καλλιτέχνης, όντως.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερος, αλλά σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Παιδί μου, να σου πω γιατί. Ναι. Που εγώ τον έβλεπα κάθε χρόνο το μαζονάκι. Άκου. Είχε μία φοβερή ικανότητα σαν να ασχολιόταν μοναδικά με τον κάθε πελάτη. Δηλαδή, με τον κάθε ένα που ήταν στο μαγαζί, σαν να ασχολιόταν. Γιατί πήγαινε ο καθένας, πήγαινε για τη χαρά του, για τον ταλκά του, για τη λύπη του, για την αδιαφορία του, γιατί δεν είχε τι να κάνει. Σαν να ασχολιόταν μόνο με αυτόν. Ναι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε.
0: Φοβερό αυτό.
1: Φοβερό. Έτσι. Βέβαια. Για έναν καλλιτέχνη, φοβερό.
0: Η επαφή με το
1: αυτό.
0: Κοινό.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω μόνο πολύ γρήγορα, για 10 δευτερόλεπτα, ότι ξεχάσαμε το σημαντικότερο
1: για
0: να πούμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Εάν δείτε τις τιμές στα πρατήρια της βενζίνης.
1: Θα πάθετε σοκ.
0: Δεν έχει γίνει λάθος. Οι τιμές είναι αυτές που θα δείτε.
1: Αυτές είναι, παιδιά, όντως.
0: Μη στεναχωρηθείτε, θα έρθουν και χειρότερες μέρες. Έτσι. Εγώ έβαλα τη Δευτέρα 2059. 2059. Συμ χτες.
1: Όχι, μισό λεπτό. 2059 ή 1-0.
0: 2 ευρώ και 5 λεπτά, ρε παιδί μου.
1: Α, 2 και 5. Ναι. Εντάξει, ναι. Ωραία.
0: Χτες το βράδυ περνάω ένα πρατήριο και λέω. Ρε τον απατεώνα, κοίτα πόσο την έχει τη βενζίνη. 2,124. Και διαπιστώνω ότι ήταν ο φθηνότερος που είχα δει στη διαδρομή μου. Γιατί στη συνέχεια είδα 2,149, 2,159. Η βενζίνη έχει ανέβει την τελευταία εβδομάδα περίπου 10 λεπτά.
1: Άρα 2,10 είναι... περίπου.
0: 2,14, 2,15. Όχι 2,10, 2,15.
1: 2,15.
0: Δύσκολος χειμώνας μας περιμένει. Λοιπόν, τα δούμε αυτά και στη συνέχεια, βέβαια, να επιστρέψουμε στο θέμα των ελληνοτουρκικών.
1: Ναι.
0: Μία καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κρασά, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρασά.
1: Καλημέρα, στρατηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Καραμέτρου, καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τιμή μας.
1: Στρατηγέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τι γίνεται με την Τουρκία? Εδώ φαίνεται ότι έχει βάλει σκοπό να περάσουμε έτσι ένα θερμό χειμώνα. Θέλει να το πάει κάπου πέρα από το να δημιουργήσει μια, να αναβαθμίσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, την ένταση με την Ελλάδα. Έχει κάποιο σκοπό ή απλώς θέλει να διατηρήσει μια ένταση με τη γειτονική της χώρα που είμαστε εμείς?
2: Το προφανές είναι ότι εδώ και 7-8 μήνες έχουμε φύγει από αυτό που λέμε τα ήρεμα νερά.
1: Καλά, αυτά τα έχουμε ξεχάσει τώρα.
2: Σε μια περίοδο εντάσεως η Τουρκία έχει διεκδικήσεις. Διεκδικούμε το δομικό πρόβλημα, ο πυρήνας του προβλήματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία αφορά την εκμετάλλευση του χώρου του Αιγαίου. Η Τουρκία δεν δέχεται ότι όλος αυτός ο όγκος της δεν θα έχει πρόσβαση στο Αιγαίο, τη στιγμή που η Ελλάδα λόγω των ίσων ελέγχει στην ουσία όλο το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν το οποίο μας έχει δοθεί βάσει τη συνθήκη της Λοζάρης, βάσει της γεωγραφίας, η οποία η γεωγραφία πρέπει να έχει την υπόψη σας είναι σταθερά, η μόνη σταθερά τόσο της ιστορίας όσο και της στρατηγικής επιχειρησιακής σχεδιάσεως. Και όποιος δεν τη λαμβάνει υπόψη χάνει. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λόγω της συνολικής της ισχύω στην οποία έχει, γιατί κάθε κράτος έχει μια γεωπολιτική ισχύ η οποία εξαρτάται από το μέγεθός του, από την έκταση, από τον πληθυσμό, από την οικονομία, από τη βιομηχανία, από το ηθικό, από πολλά πράγματα, θέλει να αυξήσει την κυριαρχία.
1: Στρατηγέ μου, ξέρετε όμως ο κόσμος εκεί έξω τι φοβάται? Ξέρετε τι λέει? Λέει, τι θέλει η Τουρκία? Θέλει να γκριζάρει και τίποτα άλλο? Το πάει έτσι ώστε να δημιουργηθεί στο πεδίο κάποιο θερμό επεισόδιο και μετά από αυτό να έχει γκριζάρει μία ακόμα περιοχή? Εκεί το πάει?
2: Κοιτάξτε, ήδη έχει γκριζάρει πολλές περιοχές, οι διεκδικήσεις είναι πάρα πολλές, είναι το FIR, είναι τα χωρικά ύδατα, είναι η ζώνη έρευνας και διάσωσης, είναι η αμφισβήτηση στρατικοποίηση των ίσων, είναι πάρα πολλά. Και τώρα έφερε και τα πάρκα. Και, με, και τον Οκτώβριο να μένετε να θέσει και προσψήφιση τον νόμο αυτό που λέμε.
1: Το νέο νόμο, ναι.
2: Της γαλάζιας πατρίδος.
1: Που κόβει το Αιγαίο στη μέση.
2: Είναι προφανές ότι διεκδικεί. Εάν θα γίνει θερμό επεισόδιο, εξαρτάται με εμάς. Παραδείγματος χάρη, εάν μετά τον επόμενο μήνα το πλοίο της γαλλικής εταιρείας στην οποία έχουμε να θέσει την ηλεκτρική σύνδεση, αυτό που λέμε το Great Sea Interconnection, Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, το σταματήσουν τουρκικά πλοία, εξαρτάται από την Ελλάδα εάν θα υποστηρίξει την εταιρεία να συνεχίσει τη βυθομέτρηση, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη βυθομέτρηση, τη χαρτογράφηση του βυθού, η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα αναμένεται να τελειώσει το 28 και μετά να γίνει πόντιση του καλωδίου. Άρα λοιπόν, εάν σταματήσει, εξαρτάται από εμάς πόσο θέλουμε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας και πόσο η Τουρκία θέλει να αντισταθεί σε αυτό. Και ήδη έχουμε δυστυχώς τις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει αναχαιτήσεις με αεροπλάνα τα οποία είναι οπλισμένα. Έχουν φύγει δηλαδή από τότε που είχαν σταματήσει τα προηγούμενο χρόνο τελείως οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι εμπλοκές. Τώρα έχουν επανέλθει. Είναι αυτή, είναι ενδεικτικό της διαθέσεως. Αλλά θα πρέπει και εμείς από τη δικιά μας πλευρά να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας. Ο Ερντογκάν πριν από λίγες μέρες είπε: άμα φωνάξουμε από το ΚΑΣ, θα μας ακούσει στο Καστελόριξο. Τον άκουσε ο Πρωθυπουργός και πήγε στο Καστελόριξο και φώναξε ο Πρωθυπουργός για να μας ακούσουν οι Τούρκοι στο ΚΑΣ. Αυτή είναι μια κίνηση, η οποία όπως αναφέρεται και στα δελτία ειδήσεων που λέτε και γενικά στα σχολεία είναι υψηλού συμβολισμού. Έδειξε δηλαδή την αποφασιστικότητά του ότι δεν θα αφήσουμε κανένα τμήμα της Ελλάδος χωρίς να το υπερασπίσουμε όσο μακριά και αν είναι από την... γιατί μιλάμε για το Καστελόριζο που είναι το απότερο, είναι το μακρύτερο τμήμα από την Αθήνα μαζί με τους Οθωνούς τα οποία είναι βορείως της Κέρκυρας.
0: Ναι, τα διαπόντια νησάκια μας στο...
2: Ναι, είναι η διαπόντια νησιά από τις Κρήτες, η Γάβδος νοτίου της Κρήτης και η Στρογγύλη ανατολικά του Καστελόριζου.
0: Πάντως μεγάλο ρόλο και μεγάλη σημασία έχουν και οι διπλωματικές σχέσεις της χώρας μας και το λέω αυτό διότι η καθημερινή της Κυριακής επικαλείται σήμερα πηγές που αναφέρουν ότι ο Εμμάνουελ Μακρόν μίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών, κάτι που αλλάζει τους συσχετισμούς, θέλω να πω. Έτσι.
2: Είναι πολύ σωστό, διότι η ισχύ, όπως ανέφερα και προηγουμένως, έχει σημασία και με τις συμμαχίες. Όταν δεν έχεις ισχύ, όταν θέλεις να αυξήσεις την ισχύ σου, τότε κάνει συμμαχίες. Και εμείς έχουμε κάνει συμμαχία και με τη Γαλλία, έχουμε κάνει συμμαχία και με το Ισραήλ, έχουμε συνεργασία υψηλού επίπεδου, έχουμε αγοράσει οπλικά συστήματα και από τις δύο χώρες, έχουμε παρέξει πάρα πολλές πολίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα θέλουν να δουν εδώ πέρα ένα ηλεκτρονικό πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Δηλαδή, σε περίπτωση που αγριέψουν τα πράγματα και πάμε και πάνε να ξεφύγουν, τότε θα έρθουν.
0: Αλλά προς το παρόν με τον Τραμπ, καλύτερα να μας πάμε στο μάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ποτέ...
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Που έχουν ο Τραμπ που θαυμάζει και αισθάνεται
0: ναι.
2: προς τον Ερντογκάν, το οποίο είναι εις βάρος μας, αλλά πιστεύω στο τέλος και εκεί δεν θα πούνε ότι δεν θα υποστηρίξει κάποιον, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.
0: Σωστά.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε βρίσκονται και λένε σταματήστε, δεν χρειάζεται να γίνει, όπως έγινε και στα Ήμια το 1996, όπως έγινε και το 1974 ή όπως έγινε και το 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου, εάν θυμίστε, όταν φτάσαμε πάλι πολύ κοντά λόγω Κύπρου τότε και απέστειλε και τη μεραρχία στο νησί και πήγε ο Παπανδρέου στο Λευκό Οίκο, τότε ήταν επί Προεδρία Τζόνσον, ο οποίος μίλησε πολύ σκληρά και σταμάτησε τότε μια κίνηση της Τουρκίας να αποβιβαστεί στην Κύπρο. Όλα παίζονται μέσα στη διεθνή πολιτική σκηνή.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι και η στρατιωτική ισχύ ενισχύει, δηλαδή όσο ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις έχεις, τόσο ισχυρότερη φωνή έχεις.
0: Βεβαίως, και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες και για την άποψή σας.
2: Να έχετε μια καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: από αυτή την όμορφη μουσική παρένθεση και θα μιλήσουμε, κυρία Καραμήτρου.
1: Θα μιλήσουμε, θα ανοίξουμε τώρα το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, βέβαια, από την άποψη της διερεύνησης του τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο, της έρευνας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έτσι, και είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Πατσουράκος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Πατσουράκο.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαστε όλοι γύροι.
1: Κύριε Πατσουράκο.
2: Και να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ένα τραγικό γεγονός.
1: Κύριε Πατσουράκο, να σας ρωτήσω κάτι. Καταγγελίες είχατε για τους συγκεκριμένους γιατρούς, για τα ιατρεία τους?
2: Καταγγελίες καταγεγραμμένες στον Ιατρικό Σύλλογο, με επώνυμη καταγγελία, όπως προβλέπετε εξάλλου, ήδη τον μας έχει κάποιο έγγραφο. Όχι, δεν είχαμε.
1: Επειδή ακούω συνέχεια που λέτε καταγεγραμμένες και με έγγραφο, αυτό σημαίνει ότι είχατε προφορικές?
2: Το προφορικές σημαίνει ότι πάντα υπάρχουν πάντα κάποιες πληροφορίες, γενικά για γιατρούς, οι οποίες μπορούν να μας λένε ότι κάτι συμβαίνει και λοιπά. Γενικώς σε αυτά τα κέντρα τα οποία κάνουν πλην της διερεύνησης, πλην της αντιδότησής τους που έχουν σαν, με τη γνώση, με την αυτό που τους έχουμε αντιδοτήσει, και όταν βλέπουμε ότι κάτι μας λέει ότι κάτι γίνεται, πάντα έχουμε μια ευαισθησία να κοιτάμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς επειδή είδαμε ότι ήρθαν κάποια έγγραφα, κάποια τιμολόγια, τα οποία ήταν για την αγορά κάποιων μηχανημάτων, τα οποία ήταν για να κάνουν οδοθεραπεία κλπ. Εκεί ήμασταν ευαισθητοποιημένοι και γι' αυτό το λόγο εξάλλου πλην της, του ελέγχου που είχε γίνει, του τακτικού ελέγχου που κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τα ιατρεία που έχουμε αδειοδοτήσει σε τα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι τεράστια τα νούμερα που έχουμε σε αδειοδοτήσεις. Είχαμε πάει και το 2025 η Επιτροπή μας για να ελέγξει, να δει αυτά τα οποία μας είχαν υποβάλει ως μηχανήματα, αν όντως ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία πρέπει να έχουν ως ειδικότητα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, όταν είχε έρθει το τιμολόγιο για την οζονοθεραπεία. Σωστά. Ναι. Εσείς πήγατε να κάνετε τον έλεγχο, σωστά?
2: Ναι, αυτό έγινε τον Ιούλιο του 2025.
1: Ωραία. Όταν τιμολόγιο για τα μηχανήματα που είχε, για το μηχάνημα της συγκεκριμένης θεραπείας που έκανε ο Μαζωνάκης, το οποίο μάλιστα...
2: Όχι, δεν είχαμε τέτοιο.
1: Δεν είχε έρθει αυτό το τιμολόγιο.
2: Όχι, με τα λεγόμενα της Επιτροπής την οποία έχουμε, όχι, όταν είχε πάει τον Ιούλιο του 2025 η Επιτροπή μας εκεί.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Η ίδια λέει ότι είχε παραλάβει ένα μηχάνημα το 2026. Αυτό χρησιμοποίησε και στο Μαζωνάκη.
2: Όχι, όχι, το 2026, τέλη του Ιουλίου του 2026, μας ήρθε ένα τιμολόγιο το οποίο πάλι δεν ήταν... Ακριβώς να μας δει ότι αυτό είναι για να κάνουμε αυτή την τεχνική της πλασμαθαίρεσης. Φαινόταν ένα τιμολόγιο το οποίο έλεγε ότι κάνει κάποιες θεραπείες, στις οποίες όντως εκεί έπρεπε να δούμε τι θεραπείες είναι αυτές που κάνει. Κάτι συνοσφαίρισης κλπ. Σας το λέω τώρα, γιατί έχουμε καρδιολόγο στην ειδικότητα, και φυσικά αυτές είναι τεχνικές που δεν τις γνωρίζω ιδιαίτερα.
1: Άρα λοιπόν, δεν σας είχε στείλει ποτέ τιμολόγιο για μηχάνημα πλασμαθαίρεσης?
2: Που να λέει, προσέξτε, που να λέει, το θέλει κάποιο τιμολόγιο, και εγώ μπορώ να στείλω ένα τιμολόγιο ότι αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Και λοιπόν, αλλά ο γιατρός που παίρνει κάποιο τιμολόγιο, του λέει ότι κύριε, αυτό το μηχάνημα το παίρνω για να κάνω αυτή την τεχνική, και ζητάω άδεια για να κάνω αυτή την τεχνική. Όχι.
0: Ναι, κύριε Πατσουράκο.
1: Είναι πολύ βασικό.
0: Μα αυτό θέλω να πω, ότι όλο αυτό όμως που περιγράφει ο κύριος Πατσουράκος δεν ακούγεται κάπως προβληματικό ως προς τον ενδελεχή έλεγχο και το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα ιατρία?
1: Όχι, είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ βασικό.
0: Κρύβει
1: όμως
0: τα πράγματα ο άνθρωπος. Όπως...
2: αυτό λέγεται εξαπάτηση.
1: Εξαπάτηση και απόκρυψη τη
2: συγκεκριμένη. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό το παίρνει για να το έχει στο ιατρείο του για X λόγους, και εφόσον δεν το χρησιμοποιήσει και να αμείβεται γι' αυτό, τότε πρέπει να ζητήσει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για να κάνει αυτή την πράξη.
1: Άρα
2: αυτό
1: λοιπόν η συγκεκριμένη.
2: Και εμείς είχαμε, βλέποντας και ευαισθητοποιημένοι ό,τι γίνεται στις τεχνικές που γίνονται στο διαδίκτυο, σε αυτά που βλέπουμε, είχαμε προγραμματίσει μέσα του Σεπτεμβρίου να γίνει ο έλεγχος που προβλέπεται.

0: αντιλαμβάνεστε, άφημος τον είναι όλα τα ιατρία και οι περισσότεροι και χώροι είναι κλειστοί και επίσης οι επιτροπές δεν κάνουν. Ναι. Μας πρόλαβαν το γεγονό.
1: Αυτό που λέτε ακούγεται πρώτη φορά και είναι πολύ σοβαρό, κύριε Πατσουράκο. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη γιατρός ποτέ δεν σας είχε ενημερώσει ότι είχε πάρει το συγκεκριμένο μηχάνημα για τη συγκεκριμένη θεραπεία.
0: Και
1: άρα... Ακριβώς, για την πλασμαφαίρεση δηλαδή, άρα για να πάτε εσείς να κάνετε τον έλεγχο. Ποτέ.
0: Τώρα σου δίνει κάποιος ένα τιμολόγιο και να σου λέει: κύριε, αγόρασε από το μηχάνημα. Που λέει: δεν το κάνεις. Τι θα κάνεις με αυτό. Ξέρετε, κάποια μηχανήματα κάνουν πολλές έγκυες. Θα σου πω ένα παράδειγμα που θα το καταλάβετε.
1: Δηλαδή, αυτό το μηχάνημα, εκτός από πλασμαφαίρεση, τι άλλο κάνει.
0: Αυτό θα πρέπει να σας απαντήσουμε αφού δούμε πλέον με τα νέα δεδομένα, γιατί το μηχάνημα αυτό κάνει πλασμαφαίρεση. Εκεί όμως, επειδή κάποια μηχανήματα με προσαρτήματα που βάζουν μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, ένα μηχάνημα που προσλαμβάνεται, που αγοράζεται για κάποια μια άλφα τεχνική, μπορεί να προχωρήσει μετά και προσαρτήματα και β' τεχνική. Αυτά είναι που διερευνά.
2: Απλώς, κύριε Πατσουράκο, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή αντιλαμβάνω από όλα αυτά που λέτε και επειδή μας μίλησε χθες και η επικεφαλής της Επιτροπής. Που πήγε,
0: ναι.
2: Μας είπε ότι μπήκε μέσα σε ένα ιατρείο 200 τετραγωνικών, δεν το είδε πουθενά. Ενδεχομένως αυτοί να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι, λέει.
0: Μιλάμε για το 25.
2: Ενδεχομένως να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι. Την ίδια ώρα αυτοί οι τύποι, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γιατροί διαφημίζουν αυτά τα μηχανήματα στα social media και την ίδια ώρα με αυτά τα μηχανήματα που έχουν εξαπατήσει, όπως εσείς είπατε, τον Ιατρικό Σύλλογο, προχωράνε σε θεραπείες αναζωογόνησης. Θα δείτε σήμερα καταγγελία στην εκπομπή μας ανθρώπου που πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο, θεραπείες απεξάρτησης. Χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα για κάποιους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι οι σκοποί για τους οποίους είναι δεδειγμένο το μηχάνημα, και όλα αυτά κάτω από τη μύτη της πολιτείας, του Ιατρικού Συλλόγου και των αρχών. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι στον έλεγχο.
0: Ναι. Σας το λέω κατηγορηματικά και απόλυτα. Σαφέστατα. Ξέρετε, τα γεγονότα πολλές φορές τρέχουν. Όπως το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ και οι φοροφυγάδες της εφορίας, έτσι και από ό,τι φαίνεται και εδώ πέρα, προηγούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάποιους κρυφίους τρόπους που δεν έχει ανακαλύψει η πολιτεία. Διότι δεν είναι δυνατόν να λέμε τώρα το ότι αυτή τη στιγμή τα έχουμε δει όλα. Εμείς από το 2020 έχουμε ζητήσει και έχουμε στείλει στην πολιτεία εγγράφος, όχι ένα απλό εγγράφο, μια ολόκληρη μελέτη με την οποία ζητάμε με ποιον τρόπο πρέπει να γίνονται πλέον οι νέες τεχνικές να ελέγχουμε τα social media. Ξέρετε, η ιστορία της διαφήμισης και των ελέγχων είναι πεπαλαιωμένη από το 1980. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε TikTok, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
1: Εγώ σε αυτό θέλω να καταλήξω. Στο θέμα της διαφήμισης, η οποία πλέον γίνεται μέσα από τα social media, το TikTok, το Instagram, εκεί πρέπει να παρέμβετε τώρα, κύριε Πατσουράκο.
0: Ακούστε με, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό κάνουμε, αλλά το κάναμε από το 20 αυτό. Δεν είναι ότι τώρα ξυπνήσαμε. Από το 2020, και ο Ιατρικός Σύλλογος είχε να σας δώσει ολόκληρη μελέτη που είχαμε κάνει, το τι πρέπει να γίνεται, την οποία ζητάμε επανειλημμένα να λάβει, και βέβαια και όντως ο Υπουργός ομιλείται ότι το είδαμε, αμέσως ευαισθητοποιήθηκε από τα γεγονότα αυτά, γιατί αυτά του 20 ήταν που σας είπα τώρα, και είπε ότι θα υπάρξει μια επιτροπή και από τον ΙΣΑ και τον ΠΙΣ και άλλους φορείς για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Ξέρετε πόσα στο TikTok πόσα βίντεο σηκώνονται κάθε μέρα από διάφορους γιατρούς.
1: Βέβαια.
0: Αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Τα πρώτο δεις εκεί. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί δεν μπορεί η πολιτεία με κάποια λογισμικά που καίχει. Όπως βρίσκει με μια λέξη κλειδί, να τα βλέπει αυτόματα τι είναι, να μας ενημερώνει και εμάς και να βλέπουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας φορέας και μόνος του, ο οποίος μάλιστα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό με τις επιτροπές που έχει να τα βγάλει όλα. Λέμε τις αλήθειες. Σαφώς θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι έλεγχοι και βέβαια. Να μην εξακολουθούμαστε κι εμείς, γιατί όταν ένας άνθρωπος θέλει να κρύψει κάτι, θα το κρύψει.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται.
2: Σας διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, για τις διαφημίσεις που λέμε τώρα μήνα. Που μεταξύ άλλων διαφήμιζε πανεπιστήμια Χαβάης και τίτλους διδακτορικά σε κβαντική ιατρική κτλ. Έτσι, συγκεκριμένα.
0: Δεν υφίστανται αυτά. Δεν μας είχε δώσει τίποτα. Δεν μας έλεγε γιατρό σαν επιδικότητα.
2: Υπάρχει επίσημο, λέει, πανεπιστήμιο της Χαβάης, το οποίο είναι ένα μεγάλο αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν είναι αυτό που δίνει πτυχία κβαντικής ιατρικής. Το ίδρυμα που προσφέρει προγράμματα και τίτλους σπουδών, λέει, σχετικούς με την κβατική ιατρική και την ολιστική υγεία, είναι ένα άλλο με τον τίτλο University, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο από το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών και απλά έχει μια άδεια χορήγηση πτυχίων σε επίπεδο σεμιναρίων από τη Χαβάη. Αυτό όμως εμείς δεν το ξέρουμε, κύριε Πατσουράκο, και περιμένουμε εσάς να μας προστατεύσετε.
0: Να
2: γνωρίζουμε τουλάχιστον Τι είναι αυτά που βλέπουμε στα social media, έτσι.
0: Μπράβο, δύο κουβέντες. Εγώ είμαι καρδιολόγος. Είμαι στρατιωτικό γιατρό, πήρα το πτυχίο μου, τη στρατιωτική ιατρική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και βλέπω ο καθένα μα από εμά τι γίνεται. Κβαντική ιατρική δεν γνωρίζω.
2: Σαμανική, μήπως ξέρετε σαμανική.
1: Σαμανική
0: είναι, ενδεχομένως σαμάνους ξέρω που είναι από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάποιοι
2: μάγια
0: από κάποιες χώρες. Εγώ δεν γνωρίζω πάντως κουβαντική ούτε σαμανική ιατρική. Και θα τα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μην παρασύρεται ο κόσμος με τις φρούδες ελπίδες που δίνουν για διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε περιπτώσεις γιατρών που υπόσχονταν ότι μπορούν να σώσουν καρκινοπαθείς χωρίς να παίρνουν χημειοθεραπεία και πεθάνανε κόσμος. Και τους πιάσαμε και τους πήγαμε. Θυμάμαι γιατί είχα.
2: Χθες δεν μας είπε εμάς μια κυρία ότι της είπε ο συγκεκριμένος.
1: Με βιταμίνες.
2: Με βιταμίνες και κλείσματα.
1: Μην τη σταματήσεις, λέει βέβαια, τη θεραπεία που κάνεις, αλλά εν καιρό θα δεις ότι δεν σου χρειάζεται.
0: Στην άλλη περίπτωση την είχαν σταματήσει και πέθανε κόσμος. Και προκάραμε τους αστυνομικούς για να τους πιάσουμε. Δεν είναι πρώτη φορά αυτά. Χρόνια είναι, παλεύουμε και ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου στο ένα σημείο. Μην εξαπατάστε από φρούδες ελπίδες.
1: Και μην εξαπατάστε από τα βιντεάκια στο TikTok, θα πω εγώ. Και
0: προσπαθούμε
1: στο...
0: να τα κατεβάσουμε όλα, αλλά η πολιτεία πρέπει να συνδράμει σοβαρά, γιατί υπάρχει και ένα σώμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και λυπάμαι για τη λέξη που λέω, αλλά σε μερικές περιπτώσεις φτάνει και στο σημείο του εγκλήματος. Υπάρχουν και βίντεο βέβαια τα οποία είναι πολύ ωραία για να μπορεί να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται και να γράφει τώρα για μια πάθηση τι πρέπει να κάνει. Αλλά πάνω απ' όλα ο θεράπων γιατρό σου και κοιτάξτε απ' έξω τι γράφει η ταμπέλα. Δεν μπορώ να κατανοήσω όσους πήγαιναν. Μα δεν βλέπαν απ' έξω ότι η κυρία Κάκα έγραφε νόμιμο ιατρείο ανεφηδικότητα.
2: Λοιπόν, Φώτης Πατσουράκος, Γενικός Γραμματέα Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να είστε καλά, κύριε Πατσουράκο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τι απόσυν.
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνη σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
9: Netlen, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, λύνοντας τον γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν, καθώς η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές της εφημερίδας εκτιμούν ότι η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε στρογγύλη καιρό, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί ο όρος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών αύριο το μεσημέρι. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, κατηγορούμενοι για θάνατη φόρα, έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και την περασμένη Τετάρτη ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικοδομής, ο οποίος πάντως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Στην Ινδονησία αγνοείται η τύχη ενός πλοίου με 243 επιβαίνοντες. Οι αρχές έχασαν την επαφή με το πλοίο εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από αυτή την ώρα ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένος, η Δοϊράνης και η Λαμπρουκατσόνη. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξηχθεί στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, όφη επικράτησε εκτός έδρας στο Ολυμπιακό 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη που θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παλαιτωλικό. Η αναμέτρηση των πρασίνων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στο μικρό τελικό, θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 βαθμούς στα νησιά και τους 35 στα νότια.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 13 πρώτα λεπτά και 7 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και όλους εσάς που κάνουμε έτσι παρέα και να ξεκινήσουμε γρήγορα με τα μηνύματά σας για να πούμε, μας έχετε στείλει άπειρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα από Καλαμάτα, μας λέει ο Παναγιώτης. 2-1-49 έβαλα εχθές πετρέλαιο. Όχι βενζίνη, πετρέλαιο. Βαρύ. Ο Σταύρος μας λέει. Επιτέλους λέει που μπήκε και η κυρία Καραμίτρου στο θέμα με τις καντίνες. Ξέρετε πώς περιμένω, πώς και πώς να το ακούσω, γιατί έχει γίνει μέρος εκπομπής σας.
1: Οι καντίνες.
0: Οι καντίνες. Θα παρακολουθείς καντίνα, σε παρακαλώ, το πρωί.
1: Δηλαδή θα κατεβαίνω τη Συγκρού και θα γυρίζω δεξιά για να κοιτάζω την καντίνα.
0: Ποιος είναι, ποιος δεν είναι, θα γνωρίσει και καλά δύο. Λοιπόν, Τασούλα από Σέρες, καλημέρα σας και καλή Κυριακή από Σέρες. Ο Κάπα Λάμδα, τι λέει ο κύριος Πατσουράκος, τι σημαίνει πρέπει, είναι υποχρεωμένοι οι γιατροί να ενημερώνουν για το ποιες θεραπείες θα χρησιμοποιηθεί το
1: Έλατε.
0: Να ενημερώνονται για το ποιες θεραπείες θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα. Γιατί δέχτηκε ο ιατρικός σύλλογος στο τιμολόγιο χωρίς τον προσδιορισμό της χρήσης. Απλώς λέει αποποιούνται των ευθυνών τους. Ο λέω πολλά ψέματα. Σαμανική λέει ή σαβανική εντός εισαγωγικών ιατρική. Μάλλον σαβανική.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραίο το είπε.
0: Ναταλία, όταν τελειώσουν με τους γιατρούς που διαφημίζονται, να πιάσουν και όσους έχουν βρει ευκαιρία και πουλάνε ψεκασμένες απόψεις. Καλημέρα. Λάζαρος, άρα λοιπόν αγοράζει ένας γιατρός για το ιατρείο μου μια μπετονιέρα και δεν πάει ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει που βάζει τον μπετόν στους ασθενείς. Πλάκα κάνουν, λέει. Κρύβονται πίσω από τις ευθύνες τους. Και πολλά πολλά άλλα. Καλημέρα, οι τιμές της βενζίνης είναι άστα, να πάμε να δούμε σε λίγο καιρό τι θα γίνει και με την θέρμανση, λέει, γιατί κάτι μου λέει πως και εκεί θα έχουμε δυσάρεστο.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Ποιότερων χειμώνων γλιτώνουμε κάτι από τη θέρμανση. Ο Τάκης, επειδή κυκλοφορώ, λέει, με βαν και το γιο ταχύ πάει μόνο για καμιά βουτιά, έχω βάλει βενζίνη, λέει, με τιμή 1,85, 3 τέταρτα ντεπόσιτο. Θα να βγάλω την πασά. Δεν το κινεί καθόλου.
1: Δεν το κινεί καθόλου.
0: Μάλιστα. Και πολλά πολλά άλλα θα διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε πολιτικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τώρα θα αρχίσουν, ακούσαμε και τον Ανδρουλάκη, ακούσαμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και τώρα ξέρεις θα αρχίσει η ανάλυση.
0: Βεβαίως.
1: Πού είμαστε, πού πάμε, τι περιμένουμε, τι γίνεται, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, πόσο κέρδισε αυτός που κέρδισε, πόσο έχασε αυτός που έχασε.
0: Και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Βέβαια, βέβαια. Ποιον έχουμε κοντά μας.
0: Λοιπόν, κύριος Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Κύριε Ζωντέ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή Κυριακή και στους δύο και στους ακροατές μας.
1: Εσείς βγάλατε κάποιο συμπέρασμα ή περιμένετε λίγο ακόμα? Καταρχάς, ακούσατε κάτι το οποίο να καταλαβαίνετε ότι αλλάζει κάπως το σκηνικό ή πλέον έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση και δεν τη βλέπετε να αλλάζει?
3: Εντάξει, τα πράγματα είναι δυναμικά. Δεν νομίζω όμως ότι συνέβη κάτι στη ΔΕΘ το οποίο θα διαφοροποιήσει πολύ την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα. Αν μου επιτρέπετε μετά και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη χθες. Εντάξει, εκκρεμεί προφανώς η συνέντευξη τύπου που θα είναι αργότερα σήμερα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις στα νούμερα και στην εικόνα που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι έχει αποκτήσει μια σταθερότητα, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη σταθερότητα, το σκηνικό. Δηλαδή υπάρχει η σαφής της δημοκρατίας. Νομίζω ο κύριος Τσίπρας κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση προς το παρόν με αρκετή ασφάλεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μια καλή ομιλία χθες για τα δικά του δεδομένα, αρκετά συγκροτημένη, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί για να ανατρέψει τα δεδομένα.
1: Καταλάβατε ότι πια έχει διαμορφωθεί σταθερά και το σκηνικό, ότι δεν θα έχουμε τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία?
3: Με τα σημερινά δεδομένα και με την εικόνα που έχουμε, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε με σχετική βεβαιότητα. Δηλαδή τα νούμερα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε νίκη με αυτοδύναμα χαρακτηριστικά από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε μπορούμε κανείς να το πει με σχετική βεβαιότητα.
1: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στη δεύτερη Κυριακή. Τι γίνεται εκεί?
3: Αυτή η ερώτηση δεν θα την απαντήσω και θα σας πω το εξής για το λόγο που δεν θα την απαντήσω. Γιατί το βράδυ των εκλογών της πρώτης Κυριακής όλα όσα συζητάμε θα έχουν γίνει reset, θα έχουν μηδενίσει. Γιατί θα υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει νέες
1: δυναμικές.
3: Όλα
1: θα έχουν μηδενίσει.
3: Όλα
1: θα έχουν μηδενίσει, γιατί υπάρχουν και κόμματα τα οποία, ξέρετε, έχουν βάλει την υπογραφή τους σε συνέδρια για κάποια πράγματα. Αυτά τι θα κάνουν, δηλαδή, ας πούμε το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την υπογραφή του σε συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι θα κάνει.
3: Και χθες στην ομιλία του κ. Σαμβουλάκης επέμενε και εξήγησε με τα δικά του επιχειρήματα για ποιο λόγο έχει επιλέξει την πολιτική αυτονομία.
1: Ωραία, άρα λοιπόν αυτό δεν αλλάζει στις δεύτερες εκλογές του Βρουμετροστά.
3: Θα υπάρξει όμως μια μεγάλη αλλαγή που θα είναι η ψήφος των πολιτών. Mm-hmm. Οπότε τα κόμματα θα πρέπει να τοποθετηθούν μετά από μια ψήφο των πολιτών που θα είναι καθοριστική. Δηλαδή αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, αν επιβεβαιωθεί δηλαδή η εικόνα που έχουμε σήμερα στην κάλπη, νομίζω ότι τα στελέχη του θα βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αν ο κ. Τσίπρας βρίσκεται στο 16%, επίσης δεν θα έχει πιθανότητα για και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να διεκδικήσει την κυβέρνηση.
1: Δεν βλέπω να λέτε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία όμως, που μπορεί να έχει χάσει μια κρίσιμη μονάδα για το Σαμαρά.
3: Αυτό
0: είναι το σημαντικό που λέτε.
3: Υπάρχει ένα ερωτηματικό ακόμα για τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ακριβώς αυτό που λέτε, το κόμμα του κ. Σαμαρά. Όπου πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί επισήμως στο πολιτικό σκηνικό για να δούμε πόσο θα επηρεάσει την πρόβλεψη για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά δεδομένα κινείται στην περιοχή του 29-30%. Το λέω τώρα ανάλογα την έρευνα ή τη χρονική συγκυρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι προφανές όμως ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν θα επηρεάσει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλο το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εκεί θα υπάρχει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στο κομμάτι αυτό. Και το κόμμα του κ. Βελόπουλου θα επηρεαστεί, και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου, και όλα τα σχήματα. Δυστυχώς, και το επισημαίνω αυτό, δυστυχώς θα εμφανιστεί και ένα κόμμα τελείως ακροδεξιά τις επόμενες μέρες.
0: Αυτό ήθελα λίγο να μείνουμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
3: Ναι, από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής, δυστυχώς θα ξαναεμφανιστεί αυτό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
0: Αυτό εκτιμάται το κόμμα, αν λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και το ποσοστό που πήραν οι Σπαρτιάτες στις προηγούμενες εκλογές, έτσι.
3: Ναι.
0: Ότι θα παίξει κάποιο ρόλο ή ότι θα χαθεί μέσα στην πάροδο του χρόνου. Δηλαδή ότι δεν θα συγκεντρώσει ποσοστά που να έχουν ενδιαφέρον.
3: Νομίζω ότι απλώς θα αναδιατάξει λίγο το χώρο δεξιά. Δηλαδή κάποιος κόσμος που σήμερα επέλεγε κάποια άλλα.
1: Δεξιά ή ακροδεξιά.
3: Δεξιά και ακροδεξιά. Εκεί θα υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη του χώρου αυτού. Τα νούμερα θα αποκτήσουν άλλα χαρακτηριστικά. Διότι και το κόμμα του, αυτό που θα προέρθει από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής, αλλά και το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν τα ταυτίζω έτσι.
0: Εννοείται.
3: Καμία σχέση.
0: Εννοείται.
3: Θα αναδιατάξει συνολικά το χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει και στο κέντρο. Ο Σαμαράς όχι.
3: Ο κ. Σαμαράς έχει μια σαφή δεξιά τοποθέτηση.
1: Βέβαια.
3: Πολύ σαφή χρόνια είναι γνωστό πολιτικό πρόσωπο.
1: Μα το λέει ξεκάθαρα ότι είμαι η παράταξη δεξιά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία το λέει ξεκάθαρα ότι ψαρεύω και στο κέντρο.
3: Είναι μια μάχη που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σαμαρά στρατηγικά. Δηλαδή, αν οι όποιες απώλειες θα μπορούσε να έχει η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα αντισταθμιστούν από ψηφοφόρους οι οποίοι κινούνται στον πιο κεντρό χώρο. Και νομίζω ότι αυτή τη μάχη, στρατηγικά εννοώ τη μάχη, θα τη δώσει ο κ. Μητσοτάκης, ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες που μπορεί δυνητικά να έχει από ένα κόμμα που θα κάνει ο κ. Σαμαράς.
1: Εμένα ξέρετε ποια είναι η απορία μου, η οποία σαφώς και δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα, Σεπτέμβριος του 2026, απλώς θα τη διατυπώσω έτσι για να μείνει στο τραπέζι. Στις δεύτερες εκλογές, ο δεξιός ψηφοφόρος, έχοντας πια πάει, ξέρετε, στην κάλπη και έχοντας ψηφίσει ενδεχομένως το κόμμα του κ. Σαμαρά, αν στις δεύτερες εκλογές σκεφτεί: εντάξει, ψήφισα Σαμαρά, έστειλα το μήνυμα που έπρεπε να στείλω το μήνυμα.
0: Στην κυβέρνηση, ναι.
1: Ναι, στην κυβέρνηση, τη δυσαρέσκειά μου, στη δεξιά παράταξη, οτιδήποτε. Άρα τώρα ψηφίζω πάλι Σαμαρά ή επιστρέφω πίσω στη Νέα Δημοκρατία ώστε να κυβερνήσει πάλι η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά παράταξη. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
3: Αυτό που θέτει η κυρία Καναμήτρου. Πολύ λογικό ερώτημα. Νομίζω ότι στις δεύτερες εκλογές αυτό που θα κυριαρχήσει, Αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε ως δίλημα. Θα είναι αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση ή δεν θα έχει κυβέρνηση. Αυτό θα είναι το κυρίαρχο δίλημα. Άρα όλοι οι πολίτες θα τοποθετηθούν με έναν τρόπο απέναντι σε αυτό το κυρίαρχο δίλημα. Γιατί είναι προφανές ότι και το διεθνές περιβάλλον γύρω μας και τα μεγάλα οικονομικά ζητήματα, σας άκουσα και πριν που σχολιάσατε κάποια μηνύματα ακροατών, κυρίως γύρω από τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων, που είναι πολύ καθοριστικό για το επόμενο διάστημα και μπροστά και στο χειμώνα που έρχεται, ειδικά τα θέματα του πετρελαίου κτλ. Θα επηρεάσουν πάρα πολύ τα εισοδήματα των ανθρώπων. Θα είναι κρίσιμα ζητήματα ώστε η χώρα να έχει διακυβέρνηση. Γιατί αν δεν έχουμε διακυβέρνηση, όλα αυτά θα γίνονται πιο δύσκολα.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε με την τεράστια εμπειρία σας ότι οι Έλληνες πολιτικοί και τα ελληνικά κόμματα έχουν αποκτήσει την οριμότητα ώστε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες, κάτι που φαίνεται ότι θα πρέπει αναγκαστικά να προκύψει, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα?
3: Όχι, δυστυχώς. Στην Ελλάδα, στο πολιτικό σύστημα το ελληνικό, δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Δεν το έχουμε δει, ούτε σήμερα μπορούμε να το αντιληφθούμε από αυτά που λένε τα κόμματα και με τον τρόπο που τοποθετούνται. Η κουλτούρα συνεργασίας που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό βέβαια για τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα θέλει την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει μια κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι...
3: Πάνω από το 53% αν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία τοποθετείται σε μια ερώτηση, στην ερώτηση στις έρευνες, αν προτιμάει η κυβέρνηση την εργασία ή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι μοιρασμένα τα ποσοστά, που σημαίνει όμως ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας που θα ήθελε να δει συνεργασίες. Λέω όμως ότι δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Πολλές φορές, ξέρετε, το βλέπουμε και μέσα στα κόμματα, ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας μέσα στα ίδια τα κόμματα από κάποιες συγκρούσεις. Το λέω λίγο υπερβολικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm.
0: Τα κόμματα αριστερά του Αλέξη Τσίπρα και τα πρώην κόμματα που σχημάτιζαν τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι έχουμε σε αυτό το κομμάτι, εκεί τι βλέπετε?
3: Εκεί καταρχήν, εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας κυριαρχεί στον χώρο αυτό, δηλαδή έχει πάρει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων που κινούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και στην αριστερά. Ξέρω το ΚΚΕ που κρατάει μια σταθερή εικόνα σε όλη τη φάση αυτή, όπου δεν επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές, αλλά και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία και ο χώρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αν τον εντάξουμε σε αυτό το χώρο, έχει διαφοροποιήσει τα εκλογικά του ποσοστά, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Και βέβαια έχει βλέπουμε και μια βήθηση του κόμματος Καριστιανού δημοσκοπικά του.
3: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα, ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όσο περνάει ο καιρός, και εξηγείται αυτό, γιατί εξηγείται με την έννοια του πολιτική. Γιατί όπως είχαμε πει, είχαμε και μια άλλη φορά συζητήσει και γρηγορία σχετικά με το θέμα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, είναι πάνω στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού όποιος κόσμος το επιλέγει. Δεν έχει ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει στελέχη, αναγνωρίσιμα εννοώ. Στελέχη, δεν έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις πέρα από κάποιες γενικές διακηρύξεις της κυρίας Καριστιανού. Εξού και όσο περνάει ο καιρός και τα ζητήματα μένουν ανοιχτά τα πολιτικά, τόσο πιέζεται και βλέπουμε σε κάθε έρευνα να έχει και χαμηλότερα ποσοστά. Νομίζω ότι η πορεία είναι αντιστρόφως ανάλογη από αυτή που θα επιθυμούσαν τα στελέχη που το δημιούργησαν.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Ζοντέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση και τις
3: εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Μίνα, να σου πω και σε εσένα και στους ακροατές μας, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 με έναν παράνομο έρωτα, μία στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
1: Όλα τα έχει δηλαδή.
0: Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Και μυστήριο και έρωτες μου είπες, όλα τα έχει.
0: Και μόνο που είναι του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Μάνας Δημητρίου, θεωρώ ότι θα μας καθυλώσει στους δέκτες μας, έτσι θα την παρακολουθήσουμε.
1: 9 η ώρα το βράδυ λοιπόν.
0: Εκεί. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι Μπλε Ώρες έρχονται στον Sky. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μηνύματα. Παναγιώτης, καλημέρα. Είναι κρίσιμο να διερευνηθεί αν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι έκαναν παρεμβάσεις και σε παιδιά εφήβους. Αναλογιστείτε πόσο επικίνδυνο θα ήταν ένας μη παιδίατρος και μάλιστα ολιστικός να προτείνει όλα αυτά σε ανηλίκους. Δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα στη δημόσια σφαίρα και αναρωτιέμαι, καλή εκπομπή. Πάντως, σε πολύ νεαρές ηλικίες έκαναν επίσης πλασμαφαιρέσεις χωρίς να τις κάνουν για τον λόγο που ιατρικός είναι ενδεδειγμένο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Θα έχουμε και στους τηλεοπτικούς δεκαδιανούς ανάλογο ρεπορτάζ. Εντάξει, πολλά τα μηνύματα για την υπόθεση Μαζονάκη, πολλά τα μηνύματα για τα καύσιμα. Νομίζω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Καραμήτρου, για να επιστρέψουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε τι.
1: Ναι, γιατί όταν λέμε αυξήσεις στα καύσιμα, αυτό συμπαρασύρει σε πάρα πολλά προϊόντα αυξήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Ακριβώς. Ωραία, διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε και δελτίο ειδήσεων.
2: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σοτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Στο περιστατικό. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται Καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελορίζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στις πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό του Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ανθοδές μέσα υπό ανέγερση οικοδομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη 1:30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου στην Καλλιθέα. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένωση, το Ιράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Και ο καιρός, ήπιες βροχές το μεσημέρι στην Αττική, μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένειες των φαινομένων από το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 5 πρώτα λεπτά και 31 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη, και έχει στείλει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μήνυμα ο Αλέξης. Θα το διαβάσουμε, αν και είναι λίγο μεγάλο, γιατί νομίζω ότι πραγματικά αξίζει την προσοχή μας. Ζούμε σε μια εποχή απόλυτης ψηφιακής διαφάνειας, όπου τα προσωπικά, οικονομικά και ιατρικά μας δεδομένα είναι ασφαλή και κατοχυρωμένα σε κρατικές πλατφόρμες. Η τεχνολογία για την ταυτοποίηση του πολίτη είναι ήδη εδώ, αποδεδειγμένα λειτουργική, λέει, και καθημερινή. Παρόλα αυτά, την ίδια στιγμή που το κράτος γνωρίζει τα πάντα για εμάς, οι εκλογικές διαδικασίες παραμένουν καθυλωμένες στον περασμένο αιώνα. Το αποτέλεσμα είναι αποκαλυπτικό. Η αποχή έχει εκτοξευτεί σε ποσοστά της τάξης του 50% περίπου, μετατρέποντας τις εκλογές σε υπόθεση μειοψηφίας. Το ερώτημα που γεννάται, όπως λέει ο Αλέξης, είναι απλό και αμήλικτο. Γιατί δεν περνάμε στην εποχή της ψηφιακής ψήφου μέσω του κινητού μας τηλεφώνου και του gov.gr? Η καθιέρωση μιας ασφαλούς ψηφιακής κάλπης θα είχε άμεσα και πολλαπλά ωφέλη. Συγγνώμη. Εκτείναξη της συμμετοχής, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να ψηφίζει από οπουδήποτε, η αποχή θα περιοριζόταν δραστικά και η Βουλή θα αποτύπωνε την πραγματική βούληση του λαού. Τεράστια δημοσιονομική εξοικονόμηση. Θα μηδενίζονταν τα τεράστια κόστη που αφορούν τη μεταφορά υλικού, την αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων, το στήσιμο εκλογικών τμήματων και την εκτύπωση εκατομμυρίων ψηφοδελτίων. Διευκόλυνση του πολίτη. Θα εξαλείφονταν τα εμπόδια των μετακινήσεων, οι εργασιακές δυσκολίες και η ταλαιπωρία χιλιάδων ψηφοφόρων. Μήπως τελικά ο μόνος λόγος που οι κυβερνήσεις αποφεύγουν την ψηφιακή δημοκρατία δεν είναι η ασφάλεια, αλλά ο φόβος μπροστά στα πραγματικά ποσοστά συμμετοχής και τα αποτελέσματα που αυτά θα έφερναν? Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού? Αλέξη, νομίζω πως το πράγμα εκεί πάει. Τα χρόνια περνάνε, η τεχνολογία προχωρά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακόμα δεν έχει μπει στο τραπέζι μια τέτοια συζήτηση, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει ανακοινωθεί ευρέως ότι έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση, αλλά σίγουρα θα το παρακολουθούμε και θα το μεταφέρουμε και εμείς σε κάποιους πολιτικούς όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Κυρία Μίνα, να πάμε λίγο να δούμε τώρα των καυσίμων.
1: Καλά, αυτό είναι το θέμα το οποίο πιστεύω ότι θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Το θέμα των καυσίμων.
0: Λοιπόν, Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Ξυπνήσαμε και δεν πιστεύαμε ότι βλέπαμε αυτές τις τιμές στα πρατήρια. Υπενθυμίζω, ή μάλλον σας λέω και εσάς, κύριε Παπαγεωργίου, αρχές της εβδομάδας Δευτέρα γεμίσαμε με 2,059. Και σήμερα το ίδιο πρατήριο έχει την τιμή 2,149.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Τι έγινε, κύριε Παπαγεωργίου, τώρα? Και το θέμα είναι, σταματάμε εδώ ή να περιμένουμε και άλλη αύξηση?
2: Κυρία Καραμίτρου, δυστυχώς από τις αρχές Αυγούστου αργά αλλά βασανιστικά οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν. Φτάσαμε από τα 72 δολάρια το βαρέλι
1: στα
2: 110 ενδοσυνεδριακά. Οι εκτιμήσεις είναι για 120
1: το
2: επόμενο διάστημα. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Και έτσι έχουν περάσει σε χτυπήματα δεύτερης φάσης ολοκληρωτικά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αυτό λοιπόν έχει περιορίσει πάρα πολύ την παραγωγή κυρίως πετρελαίου, με αποτέλεσμα η ζήτηση μεγάλη να αυξάνει την τιμή διαρκώς. Έτσι βλέπουμε στις δηληστηριακές τιμές στη χώρα μας, την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζουμε όλα τα πρατήρια, μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο εδώ και 10 μέρες, 1, 2 λεπτά, 3 λεπτά, εξαρτάται πώς είναι η μέρα στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη στο 2,17 τις επόμενες μέρες, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
1: Συγγνώμη, βέβαια, αν πάει δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αν πάει 120 δηλαδή, 120 δηλαδή που λέτε το βαρέλι, πόσο θα πάει η τιμή της βενζίνης?
2: Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια. Ξέρετε, το 120 ναι, τραβάει τις τιμές προς τα πάνω. Είναι αυτό που σας είπα πριν, αργά αλλά βασανιστικά. Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια που υπάρχει στο διεθνές πεδίο. Και όλοι εκτιμούν ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, γιατί δεν θα υπάρχουν παραγωγές του πετρελαίου για να καλύψουν την αγορά. Ναι. Και σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο αυξάνει την τιμή του συνεχώς. Έχει 2,5 φορές επάνω και συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Ναι. Δεν υπάρχουν αποθέματα πια, δηλαδή οι ενεργειακές αποθήκες έχουν ξεμείνει.
1: Άρα δεν και αποθέματα δεν υπάρχουν και οι τιμές ανεβαίνουν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι που τραβάει τις τιμές, δηλαδή και να μείνει στα 110 το πετρέλαιο τύπου Brent. Δυστυχώς η τιμή των θυλισμένων προϊόντων, ανάλογα με τη ζήτηση που θα είναι, δηλαδή ένα κρύο απότομο στην κεντρική Ευρώπη, μπορεί να ανεβάσει σε μία εβδομάδα μέσα 10 λεπτά τη τιμή του πετρελαίου.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Εσείς λέτε ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή αναμένεται να ανέβει κι άλλο αργά και βασανιστικά, όπως το περιγράφετε. Με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα το βρούμε όλοι μπροστά μας και θα πάμε να γεμίσουμε τον άλλο μήνα τους καυστήρες μας, τι βλέπετε, από πού θα ξεκινήσει η τιμή του, έχετε μια εικόνα περίπου?
2: Κοιτάξτε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, κύριε Γρηγοριάδη, η τιμή, αν υποθέσουμε, κάναμε ένα σενάριο και λέγαμε ότι αύριο το πρωί ξεκινούσε η περίοδο διανομή θέρμανση. Καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει ξεκινάει η περίοδο διανομή θέρμανση, έτσι. Με διανόμου, η κυβέρνηση αποφασίζει από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Απριλίου, περίοδο που είναι η χειμερινή για τη χώρα μας, να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ώστε το κοινωνικό προϊόν του πετρελαίου θέρμανση να διατίθεται στου καταναλωτέ σε μια χαμηλότερη τιμή.
0: Σωστά.
2: Για να ζηταθούν.
0: Σωστά.
2: Σε αυτή την περίοδο λοιπόν μειώνεται η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 13 λεπτά. Συν το ΦΠΑ που έχει το καύσιμο, μιλάμε για μία μείωση της τάξης των περίπου 17 λεπτών το λίτρο.
0: 17 λεπτά το λίτρο.
2: Αυτή είναι η αλήθεια από την κανονική τιμή.
0: Μάλιστα.
2: Ερχόμαστε λοιπόν ότι αν αύριο το πρωί έκανε η κίνηση αυτή η όλη διαδικασία που σας ανέφερα με μία μειωμένη τιμή, το πετρέλαιο θέρμανση θα έβγαινε στην αγορά περίπου στο 1,85 λεπτά το λίτρο.
1: Συγγνώμη, μιλάτε για Αττική.
2: Μία μέση τιμή πανελλαδικά. Ναι, κοιτάξτε, όταν.
1: Γιατί, γιατί είναι άλλη τιμή στην Αττική, ας πούμε, και άλλη η τιμή στα νησιά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
2: Έχετε δίκιο, κυρία Καραμήτρου. Αν συγκρίνουμε λοιπόν και τις αναλογίες, τις τιμές τις οποίες έχουν τα νησιά ή απομακρυσμένα ορεινά χωριά, εκεί είναι προφανές ότι η τιμή μπορεί να είναι και 5 και 6 λεπτά πιο ακριβή.
1: Ναι. Επίσης,
2: πάμε στο 1,90 πλάς.
1: Βέβαια. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι στην Αττική, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να κάποιος να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του, ενώ ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Ήπειρο μπορεί να χρειαστεί και 2 και 3 φορές σίγουρα να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του για να ζεσταθεί ο άνθρωπος, έτσι. Είναι άλλες θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί, έτσι.
0: Πέρυσι, με τι τιμή άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανση πέρυσι?
2: Πέρυσι άνοιξε στο 1,10.
1: 1,10, ναι.
0: Δηλαδή είναι σχεδόν 70% επάνω, 60-70% επάνω σε σχέση με πέρυσι.
2: Ναι, ναι.
0: Φοβερή διαφορά, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
1: Και σκέψου τώρα.
0: Βάζεις τόνο, δεν βάζεις.
1: Βέβαια, τόνο. Και σκέψου τώρα, Γιώργο, αυτές οι τιμές πώς θα συμπαρασύρουν προϊόντα, υπηρεσίες.
0: Μην το συζητάς, εννοείται. Εννοείται. Μεταφορικά κόστη.
1: Ναι, όχι που.
0: Ενέργεια, κόστη.
1: Αυτό.
0: Πότε
2: θυμάμαι. Ναι. Στις αρχές του πολέμου της Ουκρανίας, δηλαδή τον πρώτο χειμώνα που μας βρήκε με τον πόλεμο της Ουκρανίας, τότε είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο περίπου στο 1,45.
0: Δεν έχει ξαναφτάσει αυτές τις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου, αν θυμάμαι καλά, ποτέ δεν έχει ξαναφτάσει σε αυτή την τιμή που συζητάμε τώρα. Έτσι δεν είναι.
2: Και τότε η κυβέρνηση το είχε επιδοτήσει 32,5 λεπτά, 25 λεπτά η κυβέρνηση και 7,5 λεπτά τα δηληστήρια, δηλαδή 32,5 λεπτά συνολικά. Και έτσι ήταν πάλι περίπου στο 1,17 ή 1,18.
1: Καλά, και τώρα θα χρειαστούν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι δεν βγαίνει πέρα με τίποτα. Αυτό είναι βέβαιο. Καταρχάς και μόνο χωρίς παρέμβαση και μόνο οι τιμές που μας είπατε έχουν καταπιεί κάθε τι το οποίο θέλησε να δώσει η κυβέρνηση και στο καλάθι της στη ΔΕΘ, τώρα τη συγκράτηση των τιμών που λέει στα σούπερ μάρκετ και αυτά, και μόνο η αύξηση της τιμής στα βενζινάδικα και του πετρελαίου που είπατε τα έχει καταπιεί.
0: Πάει τελείως.
1: Τι γίνεται?
3: Εργείς 91,8 στα FM.
2: Στις αρχές του καλοκαιριού και με είχατε προσκαλέσει, είχα κάνει μια αναφορά ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
1: Ναι, το είχατε πει, το θυμάμαι.
2: Μου δόθηκε η δυνατότητα, γιατί έχετε τον τρόπο να εκμεύετε από τον προσκεκλημένο σας όποια πληροφορία. Τότε λοιπόν με δική σας ερώτηση είχα αναφερθεί ότι ο χειμώνας που θα έρθει το καλοκαίρι θα το περάσουμε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
2: Καλό ή κακό. Ο χειμώνας που θα έρθει όμως θα είναι πολύ βαρύς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, παρεούλα θα τον περάσουμε το χειμώνα.
0: Αγκαλιές, μήνα. Αγκαλιές, κουβέρτα, ηλεκτρική κουβέρτα, θερμοφόρα.
1: Α, ναι, ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Και συμπάθεια.
1: Δεν ξέρεις, νομίζω, πώς θα φτάσει το ρεύμα. Γι' αυτό τα λες αυτά.
0: Αγκαλιές, μόνο αγκαλιές. Αγκαλιές και τρέξιμο μέσα στο σπίτι. Τρέχουμε γύρω-γύρω μέσα στο σπίτι.
1: Α, μάλιστα, ωραία λύση βρήκες.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Πάμε σε μια υποχρεωτική διαφημιστική ανάσα.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone Together We Care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά τους τίτλους.

0: Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
6: Θοδωρής Βαμβακάρης.
7: Τάκης Γιαννούτσος.
6: Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
7: Και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.
6: Στο Sky 100,3.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα, ναι. Κυρία Καραμήτρου, να πάμε λίγο έτσι στην όμορφη νησιωτική μας Ελλάδα, να πάμε λίγο στις μικρές Κυκλάδες, να πάμε λίγο στην Ηρακλιά που χτύπησε το πρώτο κουδούνι.
9: Τις αγαπάμε τόσο πολύ, βέβαια.
8: Ε?
9: Ναι.
8: Και να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ιωάννα Πάντα που είναι εκπαιδευτικός στην Ηρακλιά.
9: Καλημέρα σας, κυρία Πάντα.
10: Καλημέρα σας από την Ηρακλιά.
8: Περιγράψτε μας, είμαστε πολύ καλά. Περιγράψτε μας το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στο σχολείο της Ηρακλιάς και γεμίστε μας θαλασσινά χρώματα και θαλασσινές εικόνες αγιοπελαγίτικες.
10: Έτσι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να δείτε τη θέα από την τάξη μας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Που όποιος έχει έρθει πραγματικά το έχει θαυμάσει. Το ότι κάνουμε μάθημα και από κάτω φαίνεται όλο το Αιγαίο και η Νάξος απέναντι. Τα παιδάκια ήταν τόσο χαρούμενα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω πρωτάκια που μου λέγανε πάμε να κάνουμε μάθημα. Την πρώτη μέρα.
9: Ναι.
10: Κατευθείαν πάρα πολύ όρεξη, ήρθαν με όρεξη, με διάθεση, με χαρά. Έτσι ένα κλίμα φοβερό, δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
8: Πόσα παιδάκια έχετε φέτος?
10: Φέτος θα έχουμε 3 στο δημοτικό και 2 στο νηπιαγωγείο.
8: Τρία στο δημοτικό.
10: Ναι, ναι, είναι μικρή ομάδα. Πρώτη δημοτικού τα 2 και το 1 τρίτη.
8: Τρίτη. Το αγράντι του Γαβαλά είναι κάποιο?
10: Είναι, το γνωρίζετε όλοι τον αγράντι. Είναι, είναι πανέγνωστο.
8: Βέβαια.
10: Λοιπόν,
8: είναι
10: μεγάλα τα δικά του. Ήταν οι πρώτοι μου μαθητές όταν ήρθα εγώ εδώ 10 χρόνια πριν. Και όμως τώρα είναι δευτέρα λυκείου, φανταστείτε, ο γιος του.
8: Αλήθεια.
10: Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, ναι, ναι.
8: Και εγώ έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, γιατί εγώ τα είχα κάνει στο σχολείο εκεί ρεπορτάζ όταν πήγαινα δημοτικό.
10: Έτσι ακριβώς. Οπότε και εμείς αυτό νιώθουμε, ότι πέρασε ο καιρός. Όμως είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Τα παιδάκια είναι αυτά που είναι. Μικρές ομαδούλες, αλλά τα προσπαθούμε.
8: Και να πούμε τώρα ότι είναι τρομερά σημαντικό σε αυτά τα μικρά νησιά να υπάρχει ανοιχτό σχολείο, έτσι. Ουσιαστικά
10: ακριβώς
8: είναι το παράθυρο στη ζωή και στο μέλλον αυτά τα παιδάκια.
10: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν κλείσει το σχολείο, κλείνει έτσι και ο τόπος. Δηλαδή, αποτρέπει νέα ζευγάρια να έρθουν εδώ. Είναι αμέσως το επιχείρημα ότι μα δεν υπάρχει τίποτε, ούτε καν σχολείο.
8: Σωστή.
10: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ντόπιους, τους μεγαλύτερους. Είναι μια ανάσα, είναι κάτι έτσι, είναι η ζωή. Δηλαδή όταν το χειμώνα υπάρχει αυτή η απόλυτη σιωπή και ακούς τα παιδάκια που παίζουν κάτω και φωνάζουν και ακούγεται σε όλο το χωριό, είναι η ζωή.
8: Εσείς πώς και,
9: και, ελπίδα.
8: Και στην Ηρακλία 10 χρόνια.
10: Λοιπόν, ήταν έτσι η τύχη. Εγώ είμαι από Σέρες, Καρπερί Σερώνα, από ένα χωριό πάνω, Βόρεια Ελλάδα. Οπότε ήρθα εδώ το 2016 σαν αναπληρώτρια να κάνω και εγώ το δυσπρόσιτό μου, ας πούμε, να πάρω τα μόρια του νησιού. Και γνώρισα τον άντρα που και εκείνα συμπτωματικά είχε γυρίσει.
8: Το ήξερα εγώ, αλλά δεν ήθελα να το πω.
10: Όχι,
8: το κατάλαβα, ερωτική μετανάστρια.
9: Αυτό. Προσπαθούσα να θυμηθώ το, ναι, ερωτική μετανάστρια, ναι.
10: Ακριβώς, και ήμασταν έτσι για μια προσωρινή κατοικία εδώ και τελικά το προσωρινό
9: έγινε
10: πιο μόνιμο.
9: Ναι.
10: Κάναμε και 3 παιδάκια, το ένα μετά το άλλο.
9: Δηλαδή, ναι.
10: Ακριβώς.
8: Και με έρχονται και στο σχολείο.
10: Λοιπόν, έχω το γιο μου φέτος την πρώτη, οπότε θα είναι μια πρόκληση και για μένα.
8: Τέλεια.
10: Οπότε τα δύο μου κοριτσάκια είναι 4 που θα πάει στο προνήπιο και μετά είναι 2.

0: μικρούλα, γιατί η μικρούλα, εντάξει, δεν υπάρχει παιδικό σταθμό εδώ, είναι μόνο δύο παιδάκια,
1: εντάξει,
0: πολύ πιο μικρά. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε έτσι, αυτό είναι έτσι ένα μείον που δεν υπάρχει κάτι μικρότερο, μια μικρότερη δομή για τα πιο μικρά, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα, είναι μικρότερος ο τόπος.
1: Τόσο όμορφος όμως απ' την άλλη, ξέρετε τι, τώρα έτσι σας ακούμε και λέω Μίνα ότι αυτή την Ελλάδα, ρε παιδί μου, θέλουμε και αυτή η Ελλάδα στην πραγματικότητα μας αρέσει. Η Ελλάδα που δεν έχει, μπορεί να μην έχει όλες τις ανέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και τόσο όμορφη και τόσο διαφορετική.
2: Αλλά αυτή την Ελλάδα πολύ... πρέπει να τη φροντίσουμε.
1: Και να την αγαπάμε.
0: Πολύ σωστά, πρέπει να δώσουμε τις παροχές και... Σωστά. Κίνητρα στι νέες οικογένειες.
2: Δεν φτάνει μόνο την αγαπάμε. Την αγαπάμε φυσικά, την αγαπάμε, την τιμούμε, αλλά πρέπει και να τη φροντίσουμε.
0: Πολύ σωστά.
2: Δεν φτάνει μόνο να τη σκεφτόμαστε, πρέπει και να ενεργούμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι, ακριβώς, να μην δυσκολεύουμε. Πρέπει δηλαδή να διευκολύνουμε είτε τη δόμηση είτε την κατάσταση οικογενειών, αντί να την δυσκολεύουμε.
2: Γιατί
0: πρέπει
2: ωραία είναι η Ηρακλία. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ωραία είναι η Ηρακλία, κυρία Πάντα, αλλά εσείς μένετε εκεί και το χειμώνα.
0: Πολύ σωστά, με τα δρομολόγια τα πιο δύσκολα.
2: Βέβαια.
0: Ο Σκοπελίτης φυσικά είναι δύναμη. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία και επαφή με την Άξο, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να μπορεί να πάει κάποιος το πρωί και να γυρίσει το μεσημέρι είναι σπουδαίο. Και προσπαθούμε και εμείς τα Σαββατοκύριακα, ας πούμε, τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην Άξο, που είναι για μας μεγάλος σκόπος και κόστος, να μείνουν εκεί Σαββατοκύριακο για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ρομποτικής, ας πούμε, πηγαίνουν χορό. Μουσική, προσπαθούμε πάρα πολύ.
1: Υπέροχα, μπράβο σας.
0: Και φυσικά και φέρνει και ο Δήμος εδώ και η κοινότητα όσο μπορούν, κάποιους ιδιώτες που κάνουν θεατρική αγωγή. Μα αυτές τις μέρες έχουμε για μια εβδομάδα θεατρικό παιχνίδι, μουσική και τα λοιπά. Και προσπαθούμε δηλαδή.
2: Βαστάτε γερά, εδώ, κυρία Πάντα. Βαστάτε γερά. Βαστάτε όσο μπορείτε.
1: Θα σας επισκεφθούμε.
0: Βεβαίως.
1: Την αγάπη μας.
2: Ευχαριστούμε
0: να είστε
2: πολύ.
0: Καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: γεια σας.
1: Λοιπόν, Μίνα, κάπου εδώ.
2: Γιώργο.
1: Τελειώσαμε, νομίζω.
2: Τελειώσαμε. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι σε λίγο, στο ρεπορτάζ της 10, έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ και αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Θα σας σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής σας. Με αυτά που θα ακούσετε, με όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης σίγουρα πάντως είχε κληθεί το ΕΚΑΒ, τρέχανε οι γραμματείς, έφευγαν οι νοσηλεύτριες, ο γιατρός, η άλλη γιατρός, τέλος πάντων μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι, τι να σας πω, θα σας σηκωθούν τα μαλλιά της κεφαλής σας, έτσι, καταγγελίες.
1: Βεβαίως.
2: Καταγγελίες, βεβαίως. Γι' αυτό σας λέμε, συντονιστείτε στην τηλεόραση του Sky. Έχετε να ακούσετε πολλά σε λίγο.
1: Λοιπόν, στις 9:40 στην τηλεόραση του Sky με ρεπορτάζ στις 10. Να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι αύριο. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα λέμε στις 9:40.
2: Φιλιά πολύ.

0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Να δω

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: περισσότερη απόσταση.
1: Ναι, ναι. Να κάτσουμε όλοι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: δώσει. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας

αυτά τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Σάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Σάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο Νέιρον, ο Νέιρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέιρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρονα, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο από τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού που έρχεται και βεβαίως στο σύνολο της ειδησιογραφίας και της ημέρας, διότι υπάρχουν και άλλες ειδήσεις πέραν της συνέντευξης που παραχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καλή ακρόαση!
6: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα με πολιτικά και γεωπολιτικά μηνύματα. Σύντομους τίτλους: μήνυμα Μητσοτάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο, μήνυμα Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία η επιλογή της Ελλάδας για σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις. Σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά άσκησε από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από το Μητσοτάκης οι χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης η Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι παρουσιάζει τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, δήλωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε ότι είναι σχεδόν απίθανο να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα και διαβεβαίωσε ότι μετά τις εκλογές δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Στο μέτωπο της οικονομίας, την Κυριακάτικη ανασκόπηση, το Κυριακός Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μεμσημυρία και ανέξοδες υποσχέσεις. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι τα μέτρα που παρουσίασε το Πασόκ είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Πάντως φαίνεται ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι το κόστος των προγραμμάτων, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα γίνει στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια ζητά αντιστεφάνων να ενισχυθεί το Humanity Greece. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο γιατροί του ιατρείου στην οδό Καρνεάδο επιχείρησαν να αποκρύψουν στοιχεία. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το διάστημα περίπου μια μισή ώρα από τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος πλασμοφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Στην οικονομία τώρα, νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων φέρνει η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με την αγορά να εκφράζει ανησυχία και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στα αθλητικά, στο τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο στις 4 παρατέταρτο, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα και στις 6 Ολυμπιακός στην Μακάβη Τελαβίβ. Και στις 9.30 το βράδυ για τη Super League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός: ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο, όπου η σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Αθήνα. Από το ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία. Διάλογος και σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά και χωρίς καμία αποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι μαζί μας η Μαρία Τσιλενίκου για να το δούμε μαζί της όλα αυτά αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ισχυρό μήνυμα ισχύως και αποτροπής, αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας μάλιστα ότι είμαστε έτοιμοι να προασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το διάλογο. Ωστόσο, ο διάλογος, όπως τόνισε, δεν αποτελεί απλά μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης. Το μήνυμα που εκπέμπει, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε η μεγίστη, έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί και ευρωπαϊκό έδαφος. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, Χριστίνα, ότι είναι όλο ένα και πιο έκδηλος ο εκνευρισμός της Άγκυρας σε σχέση και με τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Κάτι το οποίο το έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ναι, στο διάλογο, όπως είπες και εσύ, αλλά με κόκκινες γραμμές και απαραίτητη προϋπόθεση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
2: Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
0: Στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, ανεβάζοντας αισθητά τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
0: Θα δούμε τώρα πώς διαβάζει η Άγκυρα τη σημερινή παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μανώλης Κωστίδης μετέφερε νωρίτερα το κλίμα από την Τουρκία.
4: Η φασαρία προκαλείται, διότι ο Τούρκος Πρόεδρος πριν από 10 μέρες είχε φωτογραφίσει το Καστελόριζο, λέγοντας ότι αν βάλει ο ίδιος τις φωνές ή οι Τούρκοι τις φωνές, μπορεί να ακούσει στην απέναντι πλευρά. Είχε πει το ΚΑΣ. Σε αυτά τα πλαίσια, ναι, η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Τούρκων. Μάλιστα, χθες είδαμε και πρωτοσέλιδα που έλεγαν προεκλογικό σοου Μητσοτάκη, σοου Μητσοτάκη. Η εικόνα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στο Καστελόριζο μπήκε στο μικροσκόπιο, διότι λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστατιωτικοποιημένα. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής. Πράγματι, και οι δύο πλευρές στέλνουν διαφορετικά μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, χρειάζεται μια προσοχή αυτή την περίοδο, διότι δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσιοποιεί αυτές τις μέρες διάφορα μηνύματα και λέει ότι οι Έλληνες είχαν κάνει σφαγές το 1919, το 1922 στη Μικρασιατική Εκστρατεία κτλ. Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών μπαίνει σε αυτή τη λογική, νομίζω χρειάζεται μια πολύ προσοχή στο κλίμα αυτό. Αλλά η παρουσία του Μητσοτάκη οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να πω μόνο ενόχλησε, αλλά επειδή είχε μπει στο μικροσκόπιο το νησί σε αυτή τη λογική του Τούρκου Προέδρου, γι' αυτό λόγο και νομίζω η επίσκεψη Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία αυτή την περίοδο.
0: Και όσο το μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη, έρχονται και πληροφορίες. Μας τις θέλει ο Μανώλης Κωστίδης. Πώς βλέπει ο τύπος εκεί την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού? Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, η Μιλιέτ λέει: ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Μητσοτάκης, σε μια περίοδο που ξανακλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, μετέβη στο Καστελόριζο, το οποίο απέχει 2 χιλιόμετρα από την ΚΑΣ, στο πλαίσιο τρίμερης επίσκεψης. Όπως μαθαίστηκε πάντα σύμφωνα με την Μιλιέτ, ο Μητσοτάκης και συνοδεία του που έφτασαν στο Καστελόριζο για να παραστούν στις τελετές για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, επισκέφτηκαν και τη Ρο και τη Στρογγύλη, που βρίσκονται γύρω από το Καστελόριζο, όπως συνοδεύτηκαν με Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, με αυτό το βήμα ο Μητσοτάκης επιδιώκει να τονίσει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί ακόμη και το πιο απομακρυσμένο τμήμα της επικράτειάς της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επίσκεψη σηματοδοτεί παράλληλα το κλείσιμο μιας πολιτικής περίοδου που επιθυμεί να αναδείξει ο Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας τα έχουμε πει εμείς όλες τις προηγούμενες και χθες και σήμερα. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η αντίδραση της Τουρκίας. Πάντως, πίσω στα δικά μας, τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχουν σχολιάσει αρκετοί. Μεταξύ αυτών, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣΟ και ο Γιώργος Καμπάς, ο οποίος εκτίμησε ότι η επιλογή στέλνει από μόνη της ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
5: Έπρεπε να πάει. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και προς την Τουρκία, διότι η Τουρκία μας είχε συνηθίσει πολλά χρόνια παλιότερα πάντα να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας και γενικότερα στη διπλωματική αρένα και όχι μόνο. Με αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλάζει την πίστα, βγαίνει πιο μπροστά και λέει ότι δεν μπορείς εσύ, η Τουρκία δηλαδή, να δημιουργήσεις οποιοδήποτε πρόσκομα στη χώρα μας όσον αφορά το τι θα επισκεφθώ, πότε θα το επισκεφθώ και με ποια προϋπόθεση.
0: Και στο ίδιο μέτωπο, μια σημαντική εξέλιξη αποκαλύπτει σήμερα η Καθημερινή. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που γράμμισε ο Μανουέλ Μακρόν στον Κυριακό Μητσοτάκη κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Παρίσι. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλική σημαία, φέρεται να ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. Η γαλλική σημαία στο πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες βυθού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο, το Παρίσι θα βρεθεί απέναντι στην Άγκυρα για τη διαχείριση του ζητήματος, σημειώνει η Καθημερινή, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι η δέσμευση Μακρόν σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ερευνών ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου προς την Κύπρο. Ο ακριβής αριθμός χρόνος, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να αρχίσουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου. Και πάνω σε αυτό, ο άραχος αναποστρατεί ο κ. Φενέκος εκτιμά ότι το επόμενο μεγάλο ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
6: Το θετικό θα είναι να είναι ελεγχόμενη η χρημάτωση. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες βεβαιότητες και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε. Χωρίς βέβαια να το προσπαθούμε να το προκαλούμε. Η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Ότι το καλώδιο θα είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι γεγονός. Ο Πρωθυπουργός γι' αυτό πήγε στη Γαλλία να μιλήσει με τον Μακρόν και έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του θέματος, πρέπει να μπλέξουμε για το καλώδιο, ειδικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από τα ελληνοτουρκικά πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως καθαρό στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Μίλησε για την επόμενη μέρα και τις πολιτικές συνεργασίες και υπεραμείνθηκε του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες στη ΔΕΘ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία έθεσε και ερώτηση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Όμως, Δέσποινα, το ρεπορτάζ σου και τι κρατάς από την χθεσινή ομιλία και τη σημερινή συνέντευξη.
7: Κύριε Ξεχρεστή, να πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ βγήκα έξω για να καταφέρω να μεταδώσω το ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα πει και ποια θα είναι τα πιο σημαντικά και με την ολοκλήρωση της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου όμως, όπως είπες, ξεκίνησε σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι πλήρως υποστολισμένα. Τόνισε για μια ακόμη φορά ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει η νίκη ακόμα και με μια ψήφο διαφορά και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει ακυβερνησία έριξε πειρά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στην ερώτηση του Sky απάντησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που δημιούργησε το πολιτικό κενό στην αντιπολίτευση, ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει θεσμικό αγώνα.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Οργάνωσε τη διάλυση της αντιπολίτευσης και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις εκλογές. Και όχι οι κάλπες του 2031, δείχνοντας ξανά προς τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη, με στελέχη, με πρόγραμμα. Τα πειρά του προς τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν και όταν χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ότι παιχνίδια υπευθυνότητα στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ σε άλλο ερώτημα, σημείωσε ότι μπορεί ο ίδιος να μην έχει ταλέντο στην υποκριτική και να σερβίρει ψέματα, με πλατή χαμόγελο. Όμως έχει αξιοπιστία και βεβαίως δεν μπορεί, δεν έχει το επιθυμητικό ταλέντο το να κακοποιεί τους θεσμούς, όπως είπε. Έχει αναφερθεί όμως και σε άλλα θέματα, στα ελληνοτουρκικά, στις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη. Χαρακτηρίζει αυθεντρότητα από πλευράς κυβέρνησης, από το Μητσοτάκη τη Χάους να πηγαίνουμε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Mm-hmm. Ζήτησε χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και σημείωσε ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα του Πασόκ είναι ευπρόσδεκτοι. Στη μάχη για την πολιτική αλλαγή, όταν κλείθηκε να απαντήσει για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές που είδαμε εδώ χθες στο Βελίδιο να παρακολουθούν την ομιλία τους, τον Ευάγγελο Κωνσταντάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Και όταν ρωτήθηκε για τον Κασιδιάρη, απάντησε ότι δεν μπορούν να ρίχνουν κορκοδίλια δάκρυα όσοι επικροτούν τον τραμπισμό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα, να σε αποδεσμεύσουμε για να πας να συνεχίσεις την παρακολούθηση της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα με την ερώτηση του Σκάια, την ερώτηση που τέθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη και την απάντηση βεβαίως του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοριχώροι, τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ηττηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το Πασό κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι, είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
0: Επειδή λοιπόν έχουν πολλά ακουστεί, αυτή είναι η απάντηση, συγγνώμη, του κ. Ανδρουλάκη στην ερώτηση που το έθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη για τη συνεργασία στην επόμενη μέρα για τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, όπως μας είπε και εκείνη χαρακτηριστικά νωρίτερα στη σύνδεση που κάνουμε μαζί της. Επιμένει ο κ. Ανδρουλάκης και τεκμηριώνει πόσο και γιατί είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα, πώς ανέφερε και έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη και το μισθό.
3: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο. Είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Η ομιλία αλλά και η σημερινή συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έχουν ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπαράθεση να επικεντρώνεται, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίως στο κόστος των οικονομικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, αν και είναι εδώ και αρκετές ημέρες ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Άντζη Κούκη λοιπόν έχει ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, έρχονται και τα πυρά, έτσι δεν είναι, Άντζη, και φυσικά έχουμε και τις απαντήσεις από το Πασό και έχουμε και εκπροσώπους και των υπολείπων κομμάτων. Όμως να δούμε το ρεπορτάζ σου τι λέει.
7: Ακριβώς, Χριστίνα, τα κομματικά επιτελεία έχουν ρηχθεί στη μάχη για το κόστος των προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από την ΔΕΘ που παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για απουσία ρεαλιστικού και κοστολογημένου σχεδίου, ενώ μίλησε και για μια βροχή δισεκατομμυρίων που ακούστηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξίσου αιχμηρό ήταν και το σχόλιο του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την υγεία. Σε ανάλυση λοιπόν στο ΕΚΣ σχολίασε μία-μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟ, καταλήγοντας ότι σχεδόν τα περισσότερα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο κ. Ανδρουλάκης έχουν υλοποιηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής κάποιες από τις απαντήσεις. Όμως εδώ έχουμε και σε διάφορα μέσα, όπως το έξι του κύριο Γεωργιάδη, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση των εξαγγελιών του ΠΑΣΟ και να το ακούσουμε.
9: Όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν, θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια. Δίνει πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει. Mm-hmm. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι επικίνδυνο.
0: Από την Ελλάδα, ο Διονύσης Τεμπονέρας αντιστρέφει την κριτική και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το δικό του οικονομικό πρόγραμμα.
10: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί θα βρουν τα λεφτά. Άρα αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
0: Και στον ΣΥΡΙΖΑ έχει συζήτηση για τα προγράμματα συνδέεται και με τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης.
11: Αποκαλύπτοντας τα προγράμματα του όλοι και το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα, γίνεται πολύ εύκολα διαπιστώσιμο για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τις έρευνες και τι γίνεται γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις τιμές στα καύσιμα, τι μας έρχεται, είναι καθόλου ευχάριστες ή προβλέψεις, αν θέλετε, στην παρούσα φάση. Και στη συνέχεια και με την αναρτήσεις και του κυρίου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις από το Καστελόριζο για την ενίσχυση του νησιού.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο επίπεδο.

0: Cakes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το E-Manifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Είμαστε περίπου στα μισά και έχουμε μια υπόθεση να έχει στην κυριολεξία όλη την εβδομάδα και δικαίως μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Νίκαια στρέφεται σήμερα τουλάχιστον το ενδιαφέρον. Εκεί από τις 7.30 το απόγευμα φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον τραγουδιστή θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν. Η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Να δούμε τον κόσμο. Να δούμε ο κόσμος πώς αποχαιρετά, τι λέει για τον τραγουδιστή.
10: Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτόν τον ευθύνητο θάνατο.
11: Σαν να ήταν ο γιος μου. Είχαν την ίδια ηλικία μαζί, πήγαινα στο πολυκλαδικό.
12: Τραγούδαγε εδώ στη γειτονιά. Πέραγε ο Λευθέρης ο Παταζής και τραγούδαγε και μετά έβγαινε εκείνος ας πούμε στη γειτονιά και φώναζε πιο δυνατά.
13: Σε μένα και στα όνειρά.
10: Εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτές τις γειτονιές. Πηγαίναμε με την παρέα σε ένα μαγαζί στην πλατεία Ελευθερίας. Ο Γιώργος ήταν περίπου 23, είχε έτσι ξεκινήσει την καριέρα του. Έμπαινε μέσα, ερχόταν σε κάθε παρέα, μας κέρναγε από ένα ποτό έτσι. Και μεγαλώνοντας, είναι ένας τραγουδιστής που μας έχει συνοδέψει στις χαρές μας, στις λύπες μας.
9: Και ενώ λοιπόν ο κόσμος αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη και ήδη θα αρχίσει να συγκεντρώνεται αύριο, πάμε σε κλειστό κύκλο εκεί, για να πάρουμε μία εικόνα αν θέλετε. Η Βάση Αγγίκα βρίσκεται εκεί στο σημείο, στην εκκλησία, εκεί που σε λίγο από τις 7.30 και μετά ο κόσμος που ήδη ακούσατε θα πει το δικό του αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Δηδί.
14: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί εδώ, έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, όπου έχει η οικογένεια θα πραγματοποιήσει λαϊκή αγρυπνία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, που θα ξεκινήσει στις 7.30 και θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ έπειτα θα πάνε στο τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει η κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Να σου πω ότι εμείς το κλίμα που βλέπουμε εδώ από το πρωί είναι πάρα πολύ βαρύ. Έρχεται αρκετός κόσμος όλων των ηλικιών, προσέρχονται εδώ στον Άγιο, για να αφήσουν ένα λουλούδι, ένα σημείωμα, γράφοντας πάνω μηνύματα αγάπης. Έτσι θέλουν να εκφράσουν το θαυμασμό τους, την αγάπη τους, αλλά και τη συγκίνησή τους προς τον Γιώργο Μαζονάκη. Να σου πω ότι αρκετοί είναι αυτοί που είναι σοκαρισμένοι, δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμη αυτό που έχουν συμβεί. Συνομιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς. Ήταν αρκετοί τον ξέρανε από μικρό παιδί, καθώς αρκετοί μας είπαν ότι ήταν συμμαθητής με τα παιδιά τους, με το γιο τους ή με την κόρη τους, πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Ένας κύριος μάλιστα και όλες μας διηγήθηκε και μια ιστορία που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Είχε περάσει από τη γειτονιά ο Λευτέρης Πανταζής και τραγουδούσε και έπειτα τον ακολούθησε από πίσω ο Γιώργος Μαζωνάκης και τραγουδούσε πιο δυνατά. Ήταν η αγάπη του για το τραγούδι εμφανής από πολύ μικρή ηλικία, να σου πω. Επίσης, να σου πω ότι έτσι όπως στεκόμασταν εδώ στο πράβλιο της εκκλησίας, περνούσαν και πολλά αυτοκίνητα τα οποία από τα υγεία τους έπαιζαν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και συνεχίζουν να περνούν. Πριν φύγουμε, πριν μετακινηθούμε λίγο και αλλάξουμε σημείο, ήρθε μια κυρία που μας εκμυστρεύτηκε ότι έχει έρθει να πει το τελευταίο δύο στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη Λέρο. Ήρθε από τη Λέρο, αποκλειστικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να του πούνε το τελευταίο δύο. Να σου πω ότι οι αρχές έχουν λάβει ήδη τα μέτρα τους εδώ. Έχουν ήδη τοποθετήσει και κλειδώματα στον πράβλιο χώρο της εκκλησίας, έτσι ώστε να διευκολύνουν την κίνηση. Αλλά και περιμετρικά του ναού έχουν τοποθετήσει κορδέλες για την κίνηση των οχημάτων. Πριν από λίγη ώρα βρέθηκε και στον Ιερό Ναό.
15: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: 2 γιατροί καλούνται να δώσουν αύριο εξηγήσεις στις αρχές. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη, έχει όλο το ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ, που πραγματικά και χθες τα λέγαμε και στο δελτίο μαζί κάτι. Όσο περνούν οι ώρες, είναι όσα αποκαλύπτονται, επιβεβαιώνονται, θα δούμε στην πορεία. Σοκάρουν για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο γιατροί, μια κρίσιμη κατάσταση, όλοι υποθέτω γιατροί έχουν βρεθεί μπροστά σε κρίσεις. Έδειξαν έλλειψη ψυχραιμίας, γνώσης, εμπειρίας, γιατί δεν είναι δυνατόν, όπως μας είπες χθες, να ψάχνεις μέσω ChatGPT πώς θα κάνεις κάρπα. Τι έχουμε λοιπόν?
17: Το συγκλονιστικό νομίζω είναι το γεγονός ότι προσπάθησαν και να αποκρύψουν, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται, ξαναλέω από τα στοιχεία που προκύπτουν, να ήταν στο ιατρείο χωρίς τις αισθήσεις του. Αυτή τη στιγμή τι περιμένουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο αναμένεται να διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές κάποια νέα στοιχεία τα οποία έχουν βγει. Ποια είναι αυτά? Είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο, ενώ υποβάλλεται, όπως μαθαίνω, ήδη σε πλασμαφαίρεση, όχι απλά να του έχουν τον ένα φλεφοκαθετήρα και να προσπαθεί το δεύτερο γιατρός, και στα δύο χέρια με τα σωληνάκια κανονικά, και να είναι κανονικά η διαδικασία σε εξέλιξη.
9: Αυτό το λες γιατί ο γιατρός είχε πει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, είναι πρώτη αντίφαση.
17: Σωστά. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία είναι κρίσιμη, όμως περιμένουμε την άρση, Χριστίνα, για να δούμε τελικά με ποιο τρόπο, αν ειδοποίησε τον σύζυγό της που ήταν σε καφέ στην περιοχή, τον ειδοποίησε. Του στείλε τη φωτογραφία, τον πήρε τηλέφωνο, του στείλε μήνυμα. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί, ανακτήθηκε στο κινητό της. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι την έκανε αυτή τη φωτογραφία. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο που λες είναι αυτό ότι αναζήτησαν, φάνηκε στον υπολογιστή που έχει κατασχεθεί, αναζητήθηκε μέσω του AI, πώς να επαναφέρουν έναν άνθρωπο από κάρπα. Σε κάθε περίπτωση, και γυναικολόγος τελικά που δεν ήταν γιατρός, είχαν τελειώσει όμως μια ιατρική. Δεν γίνεται να ψάχνεις να δεις.
9: Από όσο ξέρουμε όλοι, πηγαίνεις, σπουδάζεις, η ειδικότητα έρχεται μετά. Ναι. Μέχρι εκεί είναι τα βασικά της γενικής ιατρικής, υποθέτω, τα μαθαίνεις.
17: Άρα αυτό και από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ ακόμα αθολό το τοπίο, τι έγινε όλο αυτό το διάστημα που φαίνεται να σταματάει το μηχάνημα. Θυμίζω ότι παίξαμε και τη φωτογραφία χθες στο δελτίο με το μηχάνημα. Τι ώρα τίθεται σε λειτουργία? Μένει σε λειτουργία για 42 λεπτά. Λίγο πριν σταματήσει να λειτουργεί το μηχάνημα, σηκώνεται από το καφέ στις 14:43 ο γιατρός και πάει στο ιατρείο. Και λίγα λεπτά μετά σταματάει το μηχάνημα.
9: Υπάρχει κάμερες, το υλικό αυτό που περιγράφει τώρα η Κάτια, κυρίες και κύριοι, είναι από τις κάμερες ασφαλείας. Γι' αυτό και ξέρουμε τι ακριβώς έκανε ο γιατρός πια, που σηκώθηκε από το εστιατόριο στη γειτονιά στο Κολωνάκι για να πάει στο ιατρείο.
17: Δύο λεπτά απόσταση είναι, γιατί το έβαλα εγώ όταν βρέθηκα στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ναι. Έβαλα το καφέ να δω την απόσταση και είναι δύο λεπτά με τα πόδια. Αν πας και λίγο πιο γρήγορα, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα για να μπορέσουν να δουν ακριβώς τους χρόνους οι αστυνομικοί και όλα αυτά βέβαια να μπουν μέσα στην δικογραφία και από εκεί και πέρα να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ζητάει την αναβάθμιση, η οικογένεια ζητάει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Άρα θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα στοιχεία θα προλάβουν να σταλούν στις δικαστικές αρχές, γιατί θα πρέπει να πάρθει απόφαση αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου πριν οι ίδιοι απολογηθούν μετά τη δίωξη που ήδη τους έχει ασκηθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση ως προς την ποινική τους μεταχείριση. Πάντως είναι πολλά τα στοιχεία που είναι σε βάρος τους μέχρι τουλάχιστον στιγμής από την έρευνα που έχουν κάνει οι αστυνομικοί.
9: Έχουμε κάτι νεότερο από το άλλο ιατρείο ή γραφείο ή που είχαν στην κατοχή τους, εφαίνονται να ήταν πάλι επί της Πατριάρχου Ιωακήμου αυτή τη φορά.
17: Εκεί πέρα,
9: τι ήταν?
17: Εκεί πέρα λένε ότι δεν έκαναν, και ο κόσμος δηλαδή από εκεί, ότι δεν έκαναν κάτι, δεν το η βάση τους ήταν εκεί που ξέρουμε ήδη και έχουμε η Καρνάδου. Σωστά. Η βάση τους ήταν εκεί. Θέλω όμως να σου θυμίσω ότι κατά την έφοδο των αστυνομικών, μια παρένθεση πρώτα για να μην μου διαφύγει, ως προς την άρση, ήδη έχουν κατασχεθεί πέρα από τα κινητά των δύο γιατρών και τα κινητά των υπαλλήλων τους. Και εδώ πάλι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, σημείο, γιατί εκτός από μία εργαζόμενη που λέει ότι εγώ τον είδα να μπαίνει μεταξύ 2 και 2,5, όλες οι άλλες εργαζόμενες λένε ότι ήρθε 3,5. Άρα εδώ τι μπορεί να προκύψει? Ότι υπήρχε μια συνεννόηση με τα τηλέφωνα, επικοινώνησαν, τι έγινε. Και το βασικό είναι και οι τοξικολογικές τι θα δείξουν. Μαθαίνω ότι ίσως γιατί πια έχει φύγει δικογραφία από την αστυνομία, ίσως δοθεί μια εντολή από την εισαγγελία να γίνει επίσπευση για τα αποτελέσματα, γιατί οι τοξικολογικές θέλουν περίπου ένα μήνα για να βγουν. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαπιστωθεί αν τελικά πριν ξεκινήσει να κάνει την πλασμαφαίρεση όπως προκύπτει, αν του είχε χορηγηθεί κάτι άλλο, αν του είχαν δώσει κάποιο φάρμακο, οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων να έχει πάρει, αυτό μπορεί να φανεί στον οργανισμό του, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία. Είναι από τις φορές που βλέπουμε κατευθείαν, δηλαδή 9 του μήνα πήγε για την πλασμαφαίρεση και έφυγε από τη ζωή, την επόμενη κιόλας μέρα είχαμε όλες τις εξελίξεις. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα και πρόλαβαν πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία. Γι' αυτό το τονίζω αυτό.
9: Καλά κάνεις και το
17: λες. Που θα μπορούσαν να έχουν χαθεί και μέσα στο ιατρείο και από τη φωτογραφία προκύπτει και από τις καταθέσεις ότι καθαρίστηκε το μηχάνημα.
9: Αυτό πήγα να σου πω, μια και αναφέρθηκε στο ιατρείο. Φαίνεται ότι έκαναν, προσπάθησαν οτιδήποτε, είτε να διαγράψουν είτε να καθαρίσουν από το χώρο στο οποίο γινόταν διαδικασία. Αλλά όμως και τα μηχανήματα μπορούν να μιλήσουν.
17: Εννοείται.
9: Έχουν τη δική τους τη μνήμη.
17: Εννοείται, και όλα αυτά έχουν πάει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τα τελευταία χρόνια εκεί γίνεται μια απίστευτη δουλειά με τα στελέχη της ΔΕΕ και βρίσκουν αυτά τα στοιχεία και μπορούν να το βρουν αυτό και όταν ανοίξει το μηχάνημα και με τις καταθέσεις και όλα. Και θέλω να σταθώ κλείνοντας σε ένα ακόμα σημείο, ότι κατά την έρευνα να θυμίσω ότι βρέθηκε ένα εξάρτημα το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από φελιζόλ, μια φυγόκεντρος από ένα μηχάνημα. Το οποίο επίσης έχει κατασχεθεί και γι' αυτό το μηχάνημα είχε πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι δεν πρέπει να το έχουν. Το είχαν κρατήσει όμως, κρυμμένο. Τονίζω ότι βρέθηκε κάτω από φελιζόλ. Τι το θέλανε αυτό το μηχάνημα, τι κάνανε με αυτό το εξάρτημα, μηχανήματος. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα οποία ξαναλέω ότι εξετάζονται όλα μέχρι το τέλος και θα μπουν αύριο συμπληρωματικά στοιχεία. Μια συμπληρωματική δικογραφία με όλα αυτά που έχουν προκύψει και από ό,τι μου έλεγαν αστυνομικές πηγές, γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουν, που δεν είναι τελείως στο χέρι τους, όσον αφορά την άρση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δουν τους χρόνους.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα τι είπαν εδώ στον Sky, καταρχήν στην τηλεοπτική εκπομπή ρεπορτάζ στις 10, Άνθρωποι που γνωρίζουν, όπως και ο Στεφανάσος Εξαδάκτυλος, είναι πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και έχει να κάνει για την πλασμαφαίρεση σε ιατρείο.
18: Δεν υπάρχει πρωτόκολλο λειτουργίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο. Το πρωτόκολλο λέει ότι αυτή η επέμβαση γίνεται σε νοσοκομιακό χώρο.
9: Στην ίδια εκπομπή, ο τροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης για τα κρίσιμα λεπτά. Πόσο διήρκησε η διαδικασία αυτή, η πλασμαφαίρεση, είναι τόσο όσο χρειάζεται, μήπως διεκόπη?
19: Η πλασμαφαίρεση, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Η πλασμαφαίρεση αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
9: Και επειδή πάρα πολλοί αναρωτιούνται και διαρωτώνται μάλλον, για ποιο λόγο κάποιες καταγγελίες ή όσοι ήξεραν και γνώριζαν τι παράνομο, περίεργο ή τελικά μπορεί να αποδειχθεί νόμιμο γινόταν σε αυτό το ιατρείο, γιατί δεν έκαναν τις καταγγελίες. Η κυρία Λεωνάρδου, η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μίλησε στο Open.
20: Θα πρέπει να πληρώσετε ένα παράβολο 50 ευρώ ώστε να θεωρηθεί πρωτοκολλημένη και έγκυρη η καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση, όταν στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας έρχονται πληροφορίες επώνυμα, ακόμη και για πράξεις ιατρικές που γίνονται χωρίς να υπάρχει αυτό το παράβολο και χωρίς να υπάρχουν καταγεγραμμένες στο αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου οι καταγγελίες, εμείς πηγαίνουμε σε ελέγχους έκτακτους.
9: Είναι ο ΣΚΑ 100,3, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι θα και τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε πλέον σε επίπεδο αστυνομικό εξελίξεις, θα δούμε πώς και πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε σε αυτή την υπόθεση και πώς τελικά θα δοθούν οι απαντήσεις. Πάμε όμως στην οικονομία, γιατί φαίνεται ότι η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου θα φέρει νέες αυξήσεις τιμές των καυσίμων και εδώ στη χώρα μας. Η αγορά είναι πάρα πολύ ανήσυχη και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Μαζί μας τα λέγαμε και χθες ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
21: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί συνεχίζεται η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα δεν αρέσει καθόλου στις αγορές. Έχουμε δει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από τα μέσα της εβδομάδας μάλλον από την Τετάρτη, το πετρέλαιο Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τελευταία του τιμή ήταν στα 104,47, έκλεισε εκεί την Παρασκευή. Μέσα σε μια εβδομάδα η αύξηση είναι 7,2%. Από εκεί πέρα έχουμε ήπια άνοδο μεν της αμόλυβδης, είναι μια μικρή αύξηση που είναι λιγότερο από μονάδα μέσα στη βδομάδα. Το ντίζελ απ' την άλλη έχει μια σημαντική αυξητική πορεία, 1,5% μέσα σε μια εβδομάδα είναι πολύ σημαντική. Ο προβληματισμός από την άλλη είναι, εκφράστηκε μάλιστα από την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας ότι το σοκ πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από όσο αναμέναμε. Είναι μια πρώτη ανησυχητική εικόνα ότι ναι μεν κάποιοι κάνουν προβλέψεις ότι δεν θα έχουμε τη συνέχιση του πολέμου για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά το πώς αυτό, το πότε θα έρθει για παράδειγμα η ομαλοποίηση στις αγορές, αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και όσον αφορά αυτό, ενδέχεται να το δούμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι βεβαίως η έναρξή του κατά τα μέσα Οκτωβρίου, η έναρξη της πώλησης, ανησυχεί για το πού θα βρεθεί η τιμή, για το αν θα είναι πολύ πάνω από τα περσινά επίπεδα. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Προβλέψεις για παράδειγμα για την πορεία του Brent κάνουν λόγο αναλόγως ποιον μελετητή μπορεί να διαβάσει κανείς. Το CNN έκανε κάποιες παρουσιάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώντας ότι ναι μεν δεν υπάρχει... Η JP Morgan προβλέπει ότι θα υπάρξει σύντομα τέλος στον πόλεμο, αλλά η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 87 δολάρια το βαρέλι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να παραμείνει στα 89. Και άρα με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αυξημένα η διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα και της αμόλυβδης και του ντίζελ, το οποίο είναι πάνω από την αμόλυβδη, σημαντικά πάνω αυτή τη στιγμή, είναι στα 2,361, όταν η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 2,12. Και να δούμε λοιπόν αν θα παραμείνουν στα υψηλά επίπεδα και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
9: Και έχετε ευτυχώς ο ελληνικός ο καιρός Ελλάδα που ακόμα δεν χρειάζεται να έχουμε πετρέλαιο θέρμανση. Πάρα πολλοί λένε όμω ότι τι, η Κωνσταντίνα, η εμπειρία σου και όλων μα έχει δείξει ότι αν ακριβήνει το πετρέλαιο θέρμανση και είναι απλησίαστο, τότε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα αξιοποιήσουμε, θα μπορούσαμε, θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε, ακόμα και καυσό και ξύλα δηλαδή, θα ανέβει, γιατί πάει ντόμινο η όλη η διαδικασία.
21: Να σου πω τα τρία σωσίβια που αναφέρονται κάποιοι μελετητές, όπως τα ανέφερε το CNN, που κρατούν την αγορά σε ανεκτά επίπεδα, όχι σε χαμηλά, σε ανεκτά επίπεδα, και δεν έχει εκτοξευθεί η τιμή σε κάποιες προβλέψεις που κάναν κάποιοι για 150 δολάρια το βαρέλι. Ο πρώτος είναι ότι έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές διαδρομές για μεταφορά πετρελαίου. Δηλαδή, καταφέρνουν τελικά οι πετρελοπαραγωγές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, να βρουν τρόπους να διοχετεύσουν και η Σαουδική Αραβία, να διοχετεύσουν στην αγορά πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς. Ο δεύτερος είναι ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους. Αυτό κάνει και η Αμερική και η Κίνα, που είναι χώρες μεγάλοι καταναλωτές, αλλά και άλλες χώρες. Ο τρίτος, και εκεί έρχεται αυτό που ανέφερες εσύ, είναι η πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Θεωρείται ότι έχει μειωθεί κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και αυτό διότι κάνουμε χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του ήλιου, του αέρα. Στην Ευρώπη είμαστε, κάνουμε πολύ τέτοια χρήση, αλλά έχουν μειωθεί και οι μαζικές μεταφορές, έχουν αυξηθεί η χρήση των
15: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Να φέρνουν με κάποιον τέτοιο τρόπο να φέρουν μια ισορροπία στις αγορές. Μένει να δούμε αν αυτό που θα συνεχιστεί και το χειμώνα.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνος Δαυλός. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Μελισσών Απολωνετικής, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμήτρη και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Φτάσαμε τα 72 δολάρια το βαρέλι, 110, οι εκτιμήσεις είναι για 120. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Βλέπουμε στις δηληστηριακές τιμές στη χώρα μας μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο, εδώ και 10 μέρες. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη στο 2,17 τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
9: Και επίσης στην δημόσια τηλεόραση μίλησε η κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπόλων Αττικής.
1: Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος εάν υποθετικά ξεκίνεγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης.
22: Πόσο θα ήταν?
1: 1,90.
22: Πέρυσι πόσο ήταν?
1: 1,10. Όχι, θα παρακαλέσουμε. Θα ζητήσουμε συνέργεια, δηλαδή να δοθεί επιδότηση πάλι. Έχουμε 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 στο πετρέλαιο. Αυτό θα συνεχιστεί και το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να δοθεί κάτι γενναίο.
9: Και στις αστυνομικές ειδήσεις, συγγνώμη κύριε Σικύρη, με τον Μιχάλη Τεζάρη, για ένα επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα στην Ανάβησο.
23: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σε beach bar στην Ανάβησο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καλυβίων. Με ένα από αυτούς θα φέρει τραύμα από πιστόλι στο πόδι. Αρχικά, λοιπόν, η αστυνομία γύρω στις 5 και 4 ενημερώθηκε για θυμάμαι πυροβολισμού στο σημείο, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στο μπαρ, χωρίς να εντοπίζουν κάποιο άτομο εκεί, αλλά εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγα λεπτά αργότερα ενημερώθηκαν για δύο τραυματισμένα άτομα που είχαν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Εκεί εντόπισαν έναν 20χρονο Έλληνα με τραύμα από γυαλί στο πόδι και έναν άνδρα ηλικίας 41 ετών από το Πακιστάν με διαμπέρες τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Ο ιδιοκτήτης, τώρα που κλείθηκε για εξηγήσεις, επιχείρησης φαίνεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το αιματηρό περιστατικό, με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να εκτιμούν πως οι δύο τραυματίες ουσιαστικά ήταν τα παράπλευρα θύματα σε συμπλοκή μεταξύ αγνώστων για την ώρα δραστών. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστήματος, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι συμμετείχαν στην άγρια αυτή συμπλοκή.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη Σταζάρης με τις αστυνομικές ειδήσεις. Να προσθέσω εγώ και άλλη μία. 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υπανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Και με αυτή την είδηση πάμε στη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
24: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο απευθύνουν από το Νέο Δελχή οι χώρες των BRICS. Αντιδράσεις στο Λονδίνο για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί επανένωσης της Ιρλανδίας.
2: Αμφίροπη μάχη για την εξουσία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Νέα επίθεση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και ηλικές ζημιές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώρες των BRICS επιχείρησαν να εμφανιστούν ως παράγοντας σταθερότητας. Κατά τη σύνοδο κορυφής του στην Ινδία, τα 11 κράτη-μέλη με επικεφαλής Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική απίφθηναν κοινή έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβαση των BRICS αναδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική βαρύτητα του μπλοκ σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει την επανένωση της Ιρλανδίας, εκτιμώντας πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η υπόθεση της επανένωσης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό θέμα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Δυτική Γερμανία στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Η αναμέτρηση θεωρείται σημαντικό τεστ για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Δυτική Γερμανία, την ώρα που η Εναλλακτική για τη Γερμανία διασφαλίζει δημοσκοπική πρωτιά εν ώψη των τοπικών εκλογών στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία διαγράφεται αμφίροπη μάχη μεταξύ του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης των σοσιαλδημοκρατών. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ulf Christensen ηγείται σήμερα κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά στις ψήφους του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Μετά τις εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες ενδέχεται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν απευθείας στην κυβέρνηση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το ντοκιμαντέρ NASA για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Οι Ισραηλινοί δημιουργοί του επέκριναν κατά την τελετή βράβευση στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζονται.

0: ερωτήσεις και έχουμε και αρκετό λοιπόν Νίκο Σταματέλο.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είχαμε τον Μίλτον Τεντόγλου χθες στο Ultimate Champions League στην Βουδαπέστη να παίρνει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Ένα εκατοστό πίσω άφησε τον αντιπαλό του. Κρατάμε ότι το ξέραμε ότι ήταν ο κορυφαίος. Ήρθε και μια επιβεβαίωση χθες από τον τεράστιο Μίλτον Τεντόγλου. Στο ποδόσφαιρο είχαμε τον Όφη μετά από 36 χρόνια να νικά στο Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Στο άλλο μάτς που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky, Ηράκλης Ατρόμητος 1-1 με παράπονα από τους γηπεδούχους για την διαιτησία. Σήμερα έχουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι, σίγουρα είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ντέρμπι κορυφής.
0: Μάλιστα. Γιατί να ακούγεται περίεργο?
1: Για τον Πανετολικό. Μόνο το σεβασμό στην ομάδα του Αχρινίου. 9:30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε στις 4 παρατέταρτο μπάσκετ από την Κύπρο. Το τουρνουά που μεταδίδει πάλι τηλεόραση του Sky, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 6 ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
0: Πλουσιότατη λοιπόν η σημερινή μέρα και μεταδόσεις εδώ στην τηλεόραση του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ο καιρός, κυρίες και κύριοι, ο καιρός να δούμε τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Η Λιάννα Κουτσόπη, μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Μας έλεγε στες, εδώ δεν έχουμε δει ακόμα βροχή. Λίγη συννεφιά, αλλά μας ακούνε και άνθρωποι, υποθέτω, από τα βόρεια προάστια.
5: Σωστά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας, της Τηρεάς και της Πελοποννήσου. Στην Πελοπόννησο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα, την περισσότερη βροχή, χωρίς βέβαια ακρότητες. Στην Αττική φαίνεται ότι μέχρι το απόγευμα, πράγματι ακόμα δεν έχουμε κάποια βροχή, μέχρι το απόγευμα ίσως έχουμε εξασθενημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Έχουμε όμως τοπικές νεφώσεις και πάλι όμως δεν περιμένουμε κάποια ακραία βροχή, θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Και αύριο είναι ίδια εικόνα, με κάποιες βροχοπτώσεις πιο ήπιες και πάλι στην Μακεδονία, τα ορεινά, τη Βιωτία, τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος, αυτό είναι το σημαντικό, σημειώνει πτώση. Σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35 βαθμούς παρά μόνο στην Κρήτη και αύριο φαίνεται ότι στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 29 βαθμούς. Και το βράδυ, πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα είμαστε περίπου στους 20 βαθμούς.
0: Σε διακόπτω, γιατί κοιτάζω το κινητό μου, όπως είδες. Γιατί αύριο έχουμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και ήθελα να δω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Ιδανικές συνθήκες θα έχει και θερμοκρασία και καθόλου βροχή.
5: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις στην Αττική. Αν έχουμε κάποια βροχόπτωση, θα είναι πολύ ήπια και θα είναι μέχρι το μεσημέρι.
0: Και η θερμοκρασία, βλέπω ότι το βράδυ θα έχει 25 βαθμούς, 24.
5: Έτσι, πολύ σωστά. Θα έχει σημειώσει πολύ καλή πτώση μέχρι και 21 βαθμούς στο κέντρο, έτσι αργά το βράδυ. Και την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, έτσι φαίνεται μια έντονη δραστηριότητα στην κεντρική Μεσόγειο. Θα επηρεάσει κυρίως την Πελοπόννησο, την Κρήτη, το νότιο Αιγαίο. Και έχουμε και βοριάδες 6 με 7 μποφόρ τοπικά, κυρίως την Τρίτη στο Αιγαίο.
0: Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση, και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, δηλαδή με θερμοκρασίες, ας το πούμε, κανονικές, και πάνε τα 35 και τα 36?
5: Μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται ότι έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Την Πέμπτη μια μικρή άνοδος και φαίνεται ότι έχουμε και βροχοπτώσεις κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Δεν φαίνεται μετά από αυτή την εβδομάδα ότι θα ανέβει περαιτέρω η θερμοκρασία.
0: Ωραία.
5: Μόνο μια μικρή άνοδο, αλλά αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και ευχαριστώ.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 τελείωσε. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικό στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.

0: allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.
8: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Cha-cha-cha.

0: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
1: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
0: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
1: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
0: Κύριε Νέρονα, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
0: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπνους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

ζήσει μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

μέσα σφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγαριού.

0: και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούτε Sky 100,3 και ξεκινάει το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Οχτώ και ένα πρώτο λεπτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Χιλιάδες άτομα έχουν κατακλείσει τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, τον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά για το λαϊκό προσκύνημα στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτελήσονται συγκινητικές στιγμές με τον κόσμο να κρατά λίγα λουλούδια και φωτογραφίες, ενώ άλλοι χειροκροτούν και δακρύζουν. Αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Ερευνών. Διορθώνω στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Τώρα, στο σκέλος των Ερευνών για το θάνατο τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Εκτός των ελληνικών σύνορων, στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας με την Πολωνία, με το οποίο ταξίδευε ο πρώην Πρωθυπουργός Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι. Ο πρώην Πρωθυπουργός επέστρεφε από μια διάσκεψη ασφάλειας στο Κίεβο, όταν οι φρουρίτιου του είπαν ότι στις 5 σήμερα το πρωί να προετοιμαστεί να εκενώσει το τρένο. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σύγκρουση ενός άλλου επιβατικού τρένου πίσω από εκείνο του Μπόρις Τζόνσον κοντά στα πολωνικά σύνορα, το οποίο είχε χτυπηθεί από ρωσικό ντρόουν. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα ντρόνς και επιτράπησε το τρένο του Τζόνσον να συνεχίσει το ταξίδι του. Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από τον Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς, Ρόδο, Καστελόριζο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθείς, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη χώρα σε αυτοδυναμία, το Πασόκ αν θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της, εφόσον πρωθυπουργός είναι άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης ότι η στρατηγική κόμματος δεν αλλάζει. Ο πρόεδρος Πασόκ σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμη πιο πίσω, στα χρόνια του δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά, από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μαρινάκη ότι προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεις στο Θεσσαλονίκη το 2018 είχε δεσμευτεί για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσουν ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τώρα επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά. Πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Εκτίμησε επίσης ότι με τη λήξη του πολέμου η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος. Πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι η χώρα του τελικά θα φύγει από το Ιράν εκτός και αν αποφασίζουν να μείνουν και να εκμεταλλευτεί τα πετρέλαια όπως στη Βενεζουέλα. Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας.
Στην ελληνική επικαιρότητα, θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μοτοσυκλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Μάτα Λαμίρε στο Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε 22χρονος Γερμανός πολίτης με τη συνομήλικη αδελφή του, ξέφυγε την πορεία του και προσέκουσε σε σταθμημένο όχημα. Τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες της μοτοσυκλέτας. Ωστόσο, ο 22χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί ένας άνδρας από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κίτσι Κοροπίου. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία 67χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, με σοβαρό κίνδυνο πρόκληση ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος συνεδαφός και ένας 36χρονος υπήκος Τουρκίας. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό τυφέκιο, υπλοπολιβόλο τύπου Ούζι, κοντάκι πολεμικό τυφεκίου, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός 49χρονου υπήκου Τουρκίας, έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης της χώρας, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, κατοχή ναρκωτικών και απήθεια σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κλείνουν σε 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας οι κάλπες στη Σουηδία. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίνστεσον επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία για να σχηματίσει κυβέρνηση όπως χρειάζεται, όμως χρειάζεται την υποστήριξη της άκρας δεξιάς. Έχει μάλιστα δηλώσει ότι θα μπορούσε να σχηματίσει ένα κυβερνητικό συνασπισμό με τους ακροδεξιούς δημοκράτες Σουηδίας μετά τις σημερινές εκλογές. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το ακροδεξιό κόμμα θα μπει στην κυβέρνηση. Η κύρια αντίπαλός του είναι η προκάτοχος στην Πρωθυπουργία Μαγδαλένα Άντερσον του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία διεύρυνε το παυράδισμα του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Φρίντικ Μέρτς σε πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, το AfD κέρδισε μια ποσοστιαία μονάδα και έφτασε το 29% σε δημοσκόπηση για την Bild. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελαρίου Μέρτς και το βαβαρικό αδελφό κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%. Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες φόδους σε συλλήψεις μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής», ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 περιοχές. Ο Υπουργός δεν διευκρίνησε πόσοι άνθρωποι τελικώς έχουν συλληφθεί. Απευθείας από τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε ο τελικός του τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Νωρίτερα, στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Και απευθείας από τηλεόραση του Sky σε λίγη ώρα, σε 9:30 αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε Καλαμάτα Βόλος 3-1. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ έχει ξεκινήσει ήδη το δεύτερο, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Στις 9 η ώρα το βράδυ αρχίζει επίσης το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και ενώ η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην οργάνωση παραγωγής ο Θανάσης Καρογιάννης, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Και θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, με όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις μαζί σας μέχρι και τις 9 το βράδυ. Μια υπενθύμηση πριν περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, ξεκινά στην τηλεόραση του Sky η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες. Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Παίζουν Ισαμπέλα Φούλοπ και Άγγι και Βαγγέλης Κακουριώτος στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα με το θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
1: Η ομότητα της βίας είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της κοινοτοπίας του κακού. Ένας όρος που αποδίδεται στη γερμανοαμερικανίδα εβραία φιλόσοφο Χάννα Άρεντ. Παρακολουθώντας τη δίκη του ναζιστή Άιχμαν από τα έδρανα του δικαστηρίου, η Χάννα Άρεντ στο εμβληματικό έργο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ» κατάφερε να συνθέσει την ανατομία του πυρήνα του ναζισμού. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα αγριότερα εγκλήματα μπορούν να διαπραχθούν από τους πιο συνηθισμένους ανθρώπους όταν σταματούν να σκέφτονται κριτικά για τις πράξεις και τις συνέπειές τους. Υπάρχει μια ιδιότυπη αλληλεξάρτηση μεταξύ της έλλειψης κριτικής και του κακού, είχε πει η Άρεντ. Φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννησή της στο Ανόβερο και σειρά εκδηλώσεων λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανά τη Γερμανία, ειδικά στο Αμβούργο, όπου τα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι μέρες Χάννα Άρεντ. Η άνοδος του ναζισμού, η ανάδυση του αυταρχισμού, του εθνικισμού και του άκρατου λαϊκισμού, αλλά και η ευθύνη του ατόμου ως πολίτη απέναντι στην εξουσία, είναι κομβικές πτυχές του έργου της, που χτυπούν καμπανάκια στη σημερινή Γερμανία και Ευρώπη. Η Χάννα Άρεντ γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1906. Ήταν ένα παιδί του 20ου αιώνα, παιδί της προόδου και της παρακμής, των πολέμων και της τραυματικής υπέρβασής του. Άρχισε να σπουδάζει φιλοσοφία και θεολογία στο Μάρμπουργκ, έπειτα στο Φράιμπουργκ και τη Χαϊδελβέργη. Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, η Άρεντ, νωρίτερα από πολλούς άλλους, ήδη από το 1931 είχε δει ότι οι εθνικοσοσιαλιστές θα έρχονταν στην εξουσία. Σε αντίθεση με τους περισσότερους Γερμανούς, είχε ήδη την άποψη το 1933 ότι έπρεπε να αντιταχθούν ενεργά. Το 1933 η νεαρή γυναίκα μετανάστευσε στη Γαλλία. Εργάστηκε για σιωνιστικές οργανώσεις στο Παρίσι, ακολούθησε την ακαδημαϊκή έρευνα και το 1941 κατέφυγε με τον σύζυγο και τη μητέρα της μέσω Λισαβόνα στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε μέχρι το θάνατό της το 1975. Στα βασικά έργα της Άρεντ συγκαταλέγονται οι απαρχές του ολοκληρωτισμού, η ανθρώπινη κατάσταση, το περί επανάστασης. Είτε πρόκειται για την ανάλυση των ολοκληρωτικών καθεστώτων του προηγούμενου αιώνα, του ναζισμού και του σταλινισμού, των σύγχρονων μορφών τυραννίας όπως η ίδια τους θεωρεί, είτε πρόκειται για τη φιλοσοφική αποτίμηση των προταγμάτων της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης, η Άρεντ θέτει σε όλα τα έργα της το ίδιο κεντρικό θέμα, την αναζήτηση και επίτευξη της πολιτικής ελευθερίας απέναντι στην εξουσία μέσω της κοινωνικής ανυπακοής. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υπακούει, είχε πει η Χάννα Άρεντ. Μια υπενθύμηση και για τη σημερινή ανήσυχη γερμανική κοινωνία που ρέπει μεταξύ άκρων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: 7 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100. Ερμής 91,8 στα FM. Η επικαιρότητα όπως καταγράφεται τώρα μέσα από το sky.gr, τα τελευταία νέα. Γιώργος Μαζωνάκης, πλήθος κόσμου για τη λαϊκή αγρύπνια, ισορρός έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Είναι το πρώτο θέμα στο sky.gr. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόνων στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο. Ενίσχυση 5.000 ευρώ ετησίως για κατάσταση στο νησί. Δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Αντιδρά στην ίδια ώρα των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Κάθε βήμα του είναι και μια παρανομία, απαντούν οι γράφοι. Ο τουρκικός τύπος είναι μαζί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο αναλυτής, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Να δούμε πώς, τι αντιλαμβάνεστε από εδώ και πέρα από τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στο σύμπλεγμα των υπολείπων νησιών και τις ανακοινώσεις που έκανε.
1: Και πριν την επίσκεψη, κύριε Κουφόπουλε, η Τουρκία έχει ανεβάσει τους τόνους, έχει ανεβάσει την ένταση, έχει αυξήσει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, έχουν προκύψει ακόμη και κάποιες αερομαχίες, έχουμε υπερπτήσεις, έχουμε δηλαδή μια επιστροφή σε μια κανονικότητα.
0: Σε μια κανονικότητα. Δυστυχώς χάσαμε, έπεσε η γραμμή πάνω που αναφέρομαι στην κανονικότητα. Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει, κυρίες και κύριοι, για την τακτική της Τουρκίας, η οποία δεν αποκαλύπτεται τώρα. Εδώ και μήνες έχει αρχίσει να χαράζει μια νέα απόρρεια απέναντι στο σχεδιασμό της Ελλάδος και απαντά με αυτόν τον τρόπο, είτε με αερομαχίες, είτε με μέσω δημοσιευμάτων ή με απειλές από τους υπουργούς της κυβέρνησης του κύριου Ερντογάνου, οι οποίοι προσπαθούν ποικιλοτρόπως να στείλουν μηνύματα σε βάρος της χώρας για τις πολιτικές που ασκεί εντός των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μέχρι να είναι, είναι μαζί μας ξανά ο κύριος Φίλης. Σας ακούμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι, δεν ξέρω που με χάσατε, ότι έχουμε παραβιάσει του ελληνικού εναέριου χώρου από πλευράς Τουρκίας, είτε με μη επανδρομένα είτε με μαχητικά. Έχουμε κάποιες αερομαχίες, έχουμε από πλευράς Τουρκίας δηλώσεις οι οποίες, ξέρετε, συνεχίζουμε να τις λέμε προκλητικές.
0: Αλλά δυστυχώς έπεσε και νέο η γραμμή. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μας ευνοεί η τηλεφωνική σύνδεση. Για να έχουμε εικόνα, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση του Καστελόριζου κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα το σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ τόσο για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, όσο και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό, ενώ το ποσό θα είναι αφορολόγητο και κατάσχετο, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Βασική προϋπόθεση θα είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο Καστελόριζο. Νέα σύνδεση τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Ζητούμε συγγνώμη για την πτώση της γραμμής από τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ελπίζω αυτή τη φορά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, έλεγα ότι η Τουρκία έχει και επί του πεδίου, και αναφέρομαι κυρίως στον αέρα, και με τα δύο προεδρικά διατάγματα της 16 Αυγούστου με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο απαγορεύεται με βάση τη διεθνή νομοθεσία ενώ το διεθνές δίκαιο. Και με δηλώσεις που γίνονται από αξιωματούχους, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Πρόεδρο Ερντογάν, έχει σηκώσει την ένταση. Την έχει σηκώσει την ένταση για την ώρα σε μια κατάσταση απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά επειδή επίκειται δύο σημαντικές εξελίξεις, τρεις θα έλεγα. Η πρώτη έχει να κάνει με το καλώδιο. Υπάρχει το καλώδιο GSI, το οποίο συνδέει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για αυτό το καλώδιο έχουν γίνει βυθομετρικές έρευνες περίπου στο 40% του χώρου τον οποίο καλύπτει, το 60%, υπολείπεται ένα 40% το οποίο είναι μεταξύ Κρήτης, Κάσου Καρπάθου και Κύπρου. Είναι λοιπόν ένα σημείο πολύ ευαίσθητο, διότι η Τουρκία θεωρεί όπως ένα μεγάλο μέρος αυτής της περιοχής είναι δική της υφαλοκρηπίδα. Να πούμε εδώ ότι δεν έχει καθοριστεί η υφαλοκρηπίδα. Και όσο δεν είναι καθορισμένη η υφαλοκρηπίδα, η υφαλοκρηπίδα μπορεί να καθοριστεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με τρεις, μάλλον, με απευθεία συμφωνία μεταξύ των κρατών. Ο άλλος είναι με διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Και ο τρίτος είναι με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά τα τρία στην περίπτωση της περιοχής μεταξύ Καστελορίζου, Κρήτης και Κύπρου. Επομένως, η Τουρκία ισχυρίζεται προφανώς κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα, και αυτό σημαίνει ότι για το καλώδιο είναι πιθανό να έχουμε έναν τερμα.
0: Για μία ακόμη φορά έπεσε η σύνδεση με τον, χάσαμε τη σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και ήταν το σημείο που ανέλυε ποια είναι η πραγματικότητα. Θα επιχειρήσουμε για μία ακόμη φορά να ακούσουμε τα βασικά σημεία της προσέγγισης του, της σκέψης του. Μέχρι να τον προσεγγίσουμε εκ νέου, θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τι άλλο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα προσταθεί ακόμα ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο της Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Το νέο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε επίσης ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών προκειμένου να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγη από γιατρούς και εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που θα υπηρετούν στο Καστελόριζο. Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσει μόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, όπως μεταξύ άλλων η αποκατάσταση κεντρικού λιμανιού, οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, το δίκτυο αποχέτευσης, ο γεωλογικός καθαρισμός και το δίκτυο ίδρευσης. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Η Ελλάδα επιδιώκει φιλικές σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ξανά σύνδεση με τον κύριο Φίλη. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε και. Κύριε καθηγητά, κύριε φίλη, μαζί με την ανάλυση σας.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
0: Ναι, λοιπόν, ότι έχουμε
1: τρία, έχουμε, ναι, πριν κλείσει η γραμμή δηλαδή, ναι. Έχουμε τρία ορόσημα χρονικά. Το ένα είναι το καλώδιο. Είναι πιθανό εκεί, εφόσον η Τουρκία επιμείνει στη θέση της και δεν ζητηθεί προφανώς άδεια από την Τουρκία για τις πληθομετρικές έρευνες που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ μάλλον Οκτωβρίου και Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν. Εκεί να έχουμε ένα τζαρτζάρισμα και θα δούμε τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αν η Τουρκία θέλει.
0: Δεν. Δυστυχώς έπεσε ξανά η γραμμή. Έλεγε ο κύριος Φίλης για το τζαρτζάρισμα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία σας, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τις συνδέσεις μας απόψε και ενώ είναι σε εξέλιξη το μαγκαζίνο. Αφήνουμε μάλλον την προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τη χρήση του τηλεφωνικού δικτύου για να επιστρέψουμε στην ειδησογραφία όσα είπε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το ακριτικό νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στο Καστελόριζο τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης. Όπως είπε, το νησί αποτελεί εμβληματικό τόπο για να σταλεί μήνυμα ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και με ανοιχτό το δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και την διεθνή νομιμότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του αποδίδοντας φόρο τιμή στους κατοίκους του νησιού, τους οποίους χαρακτήρισε ανθρώπους που φυλάτουν τις θερμοπύλες του Αιγαίου. Και κρατήστε, κυρίε και κύριοι, τα δύο μηνύματα. Το πρώτο προς την Τουρκία, ότι η σύνεσή μας δεν είναι αδυναμία, και προς τους Ευρωπαίους και όλους, ότι το έδαφος του Καστελόριζου είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Τα μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει την περιοχή γύρω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Με τραγούδια και παραδεδαμένα χειροκροτήματα που χαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τον καλλιτέχνη που αγάπησαν. Στην ενορία, όπου ο ίδιος ήθελε να επιστρέψει, ισορρός του έχει τεθεί από τις 7.30 σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ η αγρύπνια θα διαρκέσει έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Μέρη Τούμπα βρίσκεται εκεί από νωρίς το μεσημέρι και παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν.
1: Στην Νίκαια, τη γειτονιά που μεγάλωσε αγάπη και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς, ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεψε σήμερα, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Η σωρός του τραγουδιού έφτασε στην Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Ώρες Μικρές. Ο Γιώργος Μαζονάκης γύρισε στην παλιά του γειτονιά και χιλιάδες άνθρωποι είναι εδώ για να τον αποχαιρετήσουν. Φίλοι, συγγενείς, αλλά κυρίως απλοί άνθρωποι, θαυμαστές, το φτάνουν στην εκκλησία από το μεσημέρι για να ποτίσουν φόρο τιμή στον καλλιτέχνη που με τη φωνή, το ιδιαίτερο ύφος και τα τραγούδια του άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Από τα μπαλκόνια και τα αυτοκίνητα ακούγονταν τραγούδια του Μαζονάκη με θαυμαστές του από διάφορες περιοχές για να αποτιμήσουν.
2: Είναι δυστυχώς, μας προδίδει. Ναι, συνέχισε, Μέρη.
1: Άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικρά παιδάκια, μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι σχηματίζουν ουρές προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο και να τον αποχαιρετήσουν. Χριστίνα, νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που έχει πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμο. Άνθρωποι δικοί του που είτε τον γνώριζαν είτε δεν τον γνώριζαν, και για αυτούς δεν έχει καμία σημασία, αρκεί μόνο ότι τον αγάπησαν, και με αυτή την εικόνα που βλέπετε καταλαβαίνετε ότι τον αγάπησαν να τάξει.
2: Και φαίνεται η πιο έντονη στιγμή, η πιο έντονη από τις έντονες στιγμές, γιατί πραγματικά από νωρίς το μεσημέρι ήταν πολύ συγκινητικός ο τρόπος και το πάθος και όσοι πήγαν εκεί με πούλμαν, θα δείτε.
1: Εγώ δεν σας ακούω αυτή τη στιγμή. Θάνατος φώναζαν, να πω εγώ, όταν έφτασε, χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν όλοι μαζί τα τραγούδια του. Από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες.
2: Και τώρα, αυτό που ακούμε, Μέρη, επειδή δεν μας ακούς εσύ, ας κάνουμε το εξής. Αυτό που ακούτε, κυρίες και κύριοι, τώρα, είναι ο κόσμος. Μπορούμε, νομίζω, λίγα δευτερόλεπτα να το κρατήσουμε έτσι όπως είναι, με τον ήχο.

0: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, και από την εικόνα που βλέπετε με τον κόσμο να έχει κατακλείσει τον προαύλιο χώρο, φαίνεται, αποδεικνύεται πόσο αγαπητός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος χάραξε τη δική του πορεία στο τραγούδι, από τις δικές, τις έντονες στιγμές ήταν όταν προσήλθε, όταν έφτασε σωρός και οδηγήθηκε σιγά σιγά εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο και βλέπετε πώς οδηγήθηκε πλέον μέσα στο εσωτερικό του ναού κόσμος με λευκά λουλούδια στα χέρια και με πολλή συγκίνηση προσπαθούσαν με όποιον τρόπο μπορούσαν να πλησιάσουν. Και εδώ αυτά που βλέπετε είναι τα πούλμαν. Τα πούλμαν που ήρθαν από κάθε γωνιά πραγματικά της χώρας μας και για να μπορέσουν να παραστούν και να πούν με τον δικό τους τρόπο το τελευταίο αντίο στον δικό τους καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδικα με τον τρόπο που έφυγε προκαλώντας ρήγη συγκίνησης σε όλους μας. Και παντού στην ευρύτερη περιοχή σήμερα, στη γειτονιά εκεί που γυρίζει για να αξιοποιήσουμε κι εμείς τους στίχους από τα τραγούδια του, στην παλιά του γειτονιά, ακούγονται τραγούδια του. Ακούγονται τραγούδια του από τα σπίτια, ακούγονται τραγούδια του από τα αυτοκίνητα που περνούν και φτάνουν εκεί, ακούγονται τραγούδια από το στόμα των ίδιων των ανθρώπων.
1: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Πολύ συγκινητικές είναι και οι αφηγήσεις των ανθρώπων που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από μικρό παιδί όταν έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Στιγμές μοναδικές που δείχνουν και το πάθος του για το τραγούδι. Οι έρευνες των αρχών τώρα δεν έχουν σταματήσει καμία, κανένα δευτερόλεπτο. Στόχος να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε διάστημα από την είσοδο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο έως και την απομάκρυνσή του με ασθενοφόρο. Φως στα σκοτεινά σημεία των αντιφατικών καταθέσεων θα δώσουν τα ψηφιακά ίχνη κινητών και ιατρικών μηχανημάτων που έχουν ανακτηθεί. Στο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: σαν ένας δικός μας άνθρωπος για τη ζωή τόσο άδικα.
1: Θα τον ακούμε πάντα είναι στην καρδιά μας, τον αγαπάμε, θα τον αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε.
2: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στην ίδια στην κοντινιά.
3: Στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Στα μέρη που έγιναν τραγούδι μέσα από τη φωνή του και που σήμερα μοιάζουν να τον περιμένουν για ένα τελευταίο αντίο.
2: Ένα βράδυ είναι αρκετό.
3: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει με έναν τρόπο εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στις γειτονιές που αγάπησε, στους ανθρώπους που τον έκαναν δικό τους, σε εκείνους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.
0: Αναχωριέμαι πολύ.
4: Πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
5: Από νωρίς το απόγευμα, άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη φτάνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
3: Κάπως έτσι το θέλω να γυρίσω στα παλιά αποκτά σήμερα άλλη σημασία. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης γυρίζει στα παλιά, μόνο που αυτή τη φορά οι άνθρωποι που κάποτε τον είδαν να ξεκινά βρίσκονται στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος για να του πούν το τελευταίο αντίο.
0: Ερχότανε συχνά και βοήθαγε και πολύ κόσμο. Αθόρυβα.
3: Την Δευτέρα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, το παιδί της νύχτας θα αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι στο τρίτο νεκροταφείο. Σε επίπεδο ερευνών, οι αντιφάσεις προκαλούν ερωτήματα. Εργαζόμενες του ιατρείου δίνουν διαφορετικές ώρες άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το μηχάνημα καταγράφει έναρξη στις 14 και 14 και διάρκεια 42 λεπτών.
6: Οι πλασμαφαίρες, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Οι πλασμαφαίρες αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να κληθούν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
3: Μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ, ο επίμαχος χώρος καθαρίστηκε. Οι εργαζόμενες μιλούν για τη συνήθη διαδικασία υγιεινής, όμως η δικογραφία καταγράφει τον καθαρισμό στα κρίσιμα σημεία της έρευνας.
7: Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο. Δεν τις είχε ενημερώσει κανείς και έκαναν τη δουλειά τους όπως τα έκαναν κάθε άλλη φορά.
3: Οι δύο γιατροί αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
8: Και ενώ ο κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο παραμένουν όσο συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Με τους δύο γιατρούς να καλούνται αύριο να δώσουν εξηγήσεις στις αρχές, η Κάτια Νιάκαρη, συνομιλία της με τη Χριστίνα Βίδου, με τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ.
7: Είναι σημαντικό μέχρι το πρωί να έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ώρα έναρξης, η διάρκεια λειτουργίας και η λήξη. Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα από τις άρσεις των τηλεφώνων των δύο γιατρών για να διαπιστωθεί αν είχαν επικοινωνίες μεταξύ τους ή αν επικοινώνησαν με κάποιο τρίτο άτομο τις κρίσιμες ώρες. Θα αποκαλυφθεί επίσης αν η γιατρός έστειλε στο σύζυγό της που ήταν σε καφετέρια την επίμαχη φωτογραφία που ανέκτησαν οι αστυνομικοί με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να είναι στο μηχάνημα ή ακόμα αν την έβαλε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη η Χριστίνα 3 παρατέταρτο, ενώ το μηχάνημα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σταμάτησε στις 14:56. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιωθούν ψηφιακά όλοι οι χρόνοι. Εξετάζεται η πληροφορία επίσης, τέλος να σας πω, ότι ίσως είχαν χορηγήσει στο Γιώργο Μαζωνάκη μέθη, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Για κάθε νέο στοιχείο πάντως ενημερώνεται άμεσα ο ανακριτής.
8: Η Κάτια Νιάκαρη με τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, από το νησί όπου έστειλε το αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα επιλέγει τον διάλογο, αλλά είναι έτοιμη να προασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Από το ακριτικό νησί ανακοίνωσε παράλληλα νέα οικονομικά κίνητρα για όσους ζουν εκεί.
9: Μήνυμα ισχύως και αποτροπής απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας.
10: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
9: Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
9: Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου ξεκίνησαν με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αφού κατέθεσε στεφάνι, πραγματοποιήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διάγγελμα που είχε απευθύνει το 2010 από το ακριτικό νησί ο Γιώργος Παπανδρέου, ανακοινώνοντας την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων.
10: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά.
9: Απαντώντας, ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
11: Σήμερα επέρεται για μια Ελλάδα που ξέφυγε από την δίνη των ελλημάτων, αλλά αναπαράγει τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην κρίση.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής.
10: Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο.
9: Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα από τις αρχές του επόμενου έτους με ένα ακόμη δρομολόγιο την εβδομάδα. Βέλη κατά της κυβέρνησης για τη στρατηγική της, τα ελληνοτουρκικά και την αμυντική πολιτική. Εξαπέλυση η αντιπολίτευση.
12: Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά, ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα.
13: Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων, αλλά απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση.
14: Για την ασπίδα του Αχιλλέα απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα.
8: Στο αναλυτικό ρεπορτάζ της Μαρία Τσιλινίκου παραμένουμε στα ίδια θέματα. Μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο προκάλεσαν εκνευρισμό στην Τουρκία. Ενδεικτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες παρουσιάζουν τόσο την επίσκεψη, αλλά και όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το ακρινητικό νησί. Ο Μανώλης Κωστίδης, κυρίες και κύριοι, θα δώσει την εικόνα.
15: Το Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα είχε μπει στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου, όπου είχε πει ότι θα, αν ακουστεί η φωνή στο Καστελόριζο από το ΚΑΣ. Τώρα ήρθε ο κ. Μητσοτάκης με ένα μήνυμα προς την Τουρκία και με μια αυτοπεποίθηση σε δικό του μήνυμα. Εκεί όμως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν τη δική τους ερμηνεία, λέγοντας ότι παρανομεί ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα, επειδή επισκέφθηκε και στρατιωτικές μονάδες. Τόνισαν ότι η Ελλάδα, κάποιοι λένε ότι προκαλεί, αλλά επίδειξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας λένε προεκλογικό σώμα Μητσοτάκη, λένε κάποια άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε όλα μέσα και σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες σήμερα, για τη χθεσινή παρουσία του στο Καστελόριζο, αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν πάρα πολλές αναλύσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, αλλά και την επίσκεψη Μητσοτάκη λίγες ημέρες μετά το μήνυμα του Ερντογάν. Ωστόσο, το μήνυμα θα το εξετάσουν τώρα. Πρέπει να πούμε σε λίγες ώρες από όσο καταλαβαίνουμε για να δούμε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ήταν προσεκτική συμπεριφορά ωστόσο. Δεν υπήρξαν κάποιες ούτε παρενοχλήσεις ούτε κάποια προβλήματα. Αυτό πρέπει να το πούμε και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κεντρία της τουρκικής ηγεσίας, αν θα υπάρξει.
16: Ο Μανώλης Κωστίδης.
8: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Ανεβαίνουν οι τόνοι μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί σήμερα να καλύψει το κενό στην αντιπολίτευση, το οποίο ο ίδιος δημιούργησε. Νέα σύγκρουση προκαλεί και η οικονομία, με κυβέρνηση και κόμματα να ανταλλάσσουν πειρά για το κόστος των εξαγγελιών τους. Στο ρεπορτάζ, η Άντζη Κούκη.
17: Τον στόχο για αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Σημείωσε πως η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.
18: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.
17: Παράλληλα, απάντησε στη κριτική της κυβέρνησης για την κοστολόγηση του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
18: Αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης. Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
19: Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.
20: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
17: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου του Sky Δέσποινας Βλεπάκη, έστριψε τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα.
18: Σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης.
17: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη κυριακάτικη ανάρτησή του στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στη κυβέρνηση.
21: Κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό βρίσκω μάλλον με ψήμερες εστιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα.
9: Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να υποφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
11: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με εμψίμυρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος.
7: Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029.
22: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
17: Οι πολιτικοί διαξυφισμοί αναμένεται να συνεχιστούν με επιδικό τα πακέτα της ΔΕΘ.
8: Η Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Νέο μέτωπο ανοίγει στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη να προελάβουν στην Ιεμένη και να ενισχύουν τον έλεγχό τους γύρω από το στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Η απειλή για διεθνή ναυσιπλοεία μεγαλώνει την ώρα που συνεχίζονται τα πλήγματα και στο στενό του Ορμούς, όπου Ιράν και Ομάν συμφώνησαν σε προσωρινές θαλάσσιες διαδρομές, χωρίς ωστόσο να ανοίγει ακόμη το πέρασμα. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
9: Μετά το Ορμούζ, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας κρέμεται από μία κλωστή και στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Οι Χούθοι εδραιώνουν την κυριαρχία τους στα παράλια της Ερυθράς και απελευθερώνουν φυλακισμένους αντάρτες από κέντρα κράτησης των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων.
8: Αυτή η ταχεία πρόοδος έχει θέσει τους Χούθοι σε θέση να ελέγχουν το στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Ένας αποκλεισμός από τους Χούθοι θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.
9: Οι Χούθοι δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από την κατάληψη της κομβικής σημασίας παραθαλάσσιας πόλης Μόχα στην επαρχία Ταΐζ της Ιεμένης. Όπως και πλάνα από θύματα και κατεστραμμένα στρατιωτικά οχήματα, που όπως ισχυρίζονται είναι το αποτέλεσμα επιτυχημένων πληγμάτων κατά φιλοκυβερνητικών δυνάμεων.
8: Με τη χάρη και τη βοήθεια του Αλλάχ, οι Μουτζαχεντίν τους εξόντωσαν.
9: Σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την περαιτέρω προέλαση των Χούθη, οι Σαουδάραβες εξαπολύουν μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων σε θέση των ανταρτών σε ολόκληρη την Ιεμένη. Σε απάντηση, οι Χούθοι ανακοινώνουν επίθεση με ντρόουν και πυράβλους στη στρατιωτική βάση Σαρούρα στη νότια Σαουδική Αραβία.
11: Είχε ως στόχο αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου που διαχειρίζονται την
23: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και κτίρια καταστρέφονται από χτύπημα των Χούθη και στη Τζαζάν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα πλήγματα και στο στενό του Ορμούζ. Τα ξημερώματα, στόχος γίνεται πλοίο που επιχειρούσε να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώνεται και τρεις τραυματίζονται από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο κοντά στο νησί Κέσμ. Σε σύνοδο στο Ομάν τη Δευτέρα θα τεθούν επιτάπητος οι νέες διαδρομές εισόδου και εξόδου από το στενό που συμφώνησαν Ιράν και Ομάν.
8: Ένα από τα θέματα της σημερινής συζήτησης θα είναι η παρουσίαση των προσπαθειών του Ιράν και του Ομάν για την επίτευξη συμφωνία σχετικά με προσωρινές θαλάσσιες διαδρομές στα στενά του Ορμούζ, λέει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Και ο πρόεδρος του Ιράν, εντός αυτού του πλαισίου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτή η οδός θα παραμείνει ανοιχτή υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον αποκλεισμό τους και τις επιθετικές ενέργειες εναντίον μας.
9: Η συμφωνία Ιράν-Ομάν πάντως δεν συνεπάγεται άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.
8: Και όσο η Μέση Ανατολή παραμένει στο κόκκινο, στην Ινδία είχαμε την σύνοδο των BRICS, από την οποία έχουμε να κρατήσουμε πολλά και με ιδιαίτερη σημασία. Η Αθηνά Παπακώστα.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Χριστίνα, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη αυτό το Σαββατοκύριακο να είχε μια ευκαιρία να δείξει πως δεν είναι μόνη. Στην κοινή τους διακήρυξη, οι 11 χώρες των BRICS προέτρεψαν σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση στην περιοχή και ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, εκτός από το Ιράν, είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία υπενθυμίζουμε πως έχουν δεχθεί από πλευράς Τεχεράνης επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Την ίδια στιγμή, σε αυτή την διακήρυξη δεν γίνεται απολύτως καμία αναφορά στον ενεξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία σε αντίθεση με προηγούμενες διακηρύξεις. Εδώ πάντως, κατά τους αναλυτές, ο πόντος πηγαίνει στο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος έδινε επίσης το παρόν στο Νέο Δελχή. Στους κερδισμένους και η Ινδία, που πέτυχε σε μια νέα άσκηση διπλωματικής ισορροπίας να φέρει μη παραδοσιακούς σύμμαχους στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή, αλλά ιδίως τον Κινέζο πρόεδρο Σι στο έδαφος της για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια και μια νέα κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες πίσω στο 2020. Και όλα αυτά υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ.
8: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, και όσο οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, οι συνέπειες φτάνουν πλέον άμεσα και στην τσέπη των καταναλωτών. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα πλησίαζε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ πέρυσι είχε ξεκινήσει από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο ρεπορτάζ.
2: Αν ξεκινήσει, όπως λένε, στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζήτω που καήκαμε.
19: Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,90 από 1,10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πρόκειται για ένα άλμα πάνω από 70%.
2: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουμε.
4: Ας μεγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός, να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
19: Οι διεθνείς τιμές πάντως δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,47 δολάρια το βαρέλι, με αναλυτές της JP Morgan που επικαλείται το CNN να προβλέπουν ότι η τιμή θα παραμείνει πάνω από τα 85 δολάρια αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις.
16: Η τιμή την οποία πουλείται αυτή τη στιγμή το αργό είναι εντελώς διαφορετική και είναι από τότε κατά τεκμήριο είναι παραπάνω.
19: Ανάλογη ανησυχία και στους οδηγούς.
24: 2,30, είμαστε σοβαροί.
19: Ο μεγαλύτερος προβληματισμός παραμένει γύρω από το ντίζελ που από την περασμένη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη αυξήθηκε κατά 15%.
25: Τα αποθέματα τελειώνουν πολύ απλά και η διήλυση του πετρελαίου που είναι λιγότερο έχει γίνει πανάκριβη.
26: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
19: Πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο κάνουν λόγο για παράταση της ενίσχυσης στην τελική τιμή.
8: Και ένταση στο διεθνές περιβάλλον συνεχίζεται. Συναγερμός σήμανε στα σύνορα Ουκρανίας μετά από χτύπημα, στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας μετά από χτύπημα ντρόουν σε άμαξο στοιχεία. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας. Το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Αθηνά Παπακώστα.
1: Ρωσικό ντρόουν έπληξε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας λίγο μετά από τη στιγμή που από το εν λόγω σημείο είχε περάσει αμαξοστοιχεία που μετέφερε από το Κίεβο Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους, Χριστίνα, είναι ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αλλά και σύμβουλοι ασφαλείας ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Από το πλήγμα δεν έχουν καταγραφεί θύματα, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας να χαρακτηρίζει την επίθεση τρομοκρατία του Πούτιν που χτυπά απευθείας τις πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
8: Στη Στη Σουηδία, οι πιο αμφίρροπες κοινοβουλευτικές εκλογές των τελευταίων ετών βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταξύ άλλων θα κριθεί η συμμετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Ο Νίκος Λούρδας έχει τις λεπτομέρειες.
0: Χριστίνα, 8 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν σήμερα να ψηφίσουν στη Σουηδία σε μια πολιτική μάχη που φαίνεται ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό μαζί με τους ακροδεξιούς δημοκράτες της Σουηδίας. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ένα ακροδεξιό κόμμα θα εισέλθει στην κυβέρνηση. Κύριε αντιπαλός του είναι η προκάτοχος του στην Πρωθυπουργία, Μαγδαλένα Άντερσον, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να την δείχνουν οριακά στην πρώτη θέση. Οι κάλπες για τους ψηφοφόρους κλείνουν σε περίπου μισή ώρα Χριστίνα, σε 9 ώρα Ελλάδος, και αμέσως μετά αναμένονται και τα πρώτα exit poll.
8: Ο Νίκος Λούρδας στο ρεπορτάζ. Αναβάλλουν τα σχέδια για την είσοδο της OpenAI στο χρηματιστήριο εντός του 2026. Ο Σαμ Άλτμαν ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη. Επικαλούμενος στις ανησυχίες για την ασφάλεια των ολοένα ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η συζήτηση για τους κινδύνους της AI έχει ανοίξει πλέον και μέσα στις ίδιες τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ανάπτυξη. Η Αθηνά Πακοστάνη το ρεπορτάζ.
3: Την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, η OpenAI βάζει πάγο στην είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2026 και συνεπώς σε μία από τις πλέον αναμενόμενες χρηματιστηριακές εισαγωγές στον κλάδο της τεχνολογίας.
5: Με όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την ασφάλεια, αυτή τη στιγμή θα ήταν κακή επιλογή να βγούμε στο χρηματιστήριο.
3: Έχουν προηγηθεί δυσίωνες προειδοποιήσεις ερευνητών της Anthropic πως η ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic να προστίθεται στο puzzle, απευθύνοντας έκκληση ώστε να επιβραδυνθεί ο καταιγιστικός ρυθμός ανάπτυξής της.
5: Πρέπει να επιβραδύνουμε το ρυθμό βελτίωσης των δυνατοτήτων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόοδος θα εξακολουθήσει να φαίνεται ταχύτατη και πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά το χρόνο που κερδίζουμε.
3: Για τον Αμοντέι, εάν η τεχνητή νοημοσύνη αφαιθεί δίχως έλεγχο, τότε ναι, θα μπορούσε να ξεπεράσει τη δική μας ικανότητα να κατανοούμε και να ελέγχουμε τα ελόγω συστήματα. Και μαζί του συμφωνεί και ο Elon Musk, αλλά και ο έτερος αντίπαλός του, Sam Altman.
0: Ο Ντάριο έχει δίκιο.
3: Η Anthropic προτείνει την προσέλκυση ανεξάρτητων ελεγκτών, με τον πρώτο που σήμανε τον συναγερμό, τον πρώην ερευνητή και της Anthropic αλλά και της OpenAI, να επισημαίνει ξανά.
6: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
3: Και σκυτάλη στο χώρο των ανησυχιών και των πιέσεων παίρνει τώρα το Καπιτόλιο, με Αμερικανούς νομοθέτες να ζητούν αυξημένη κυβερνητική εποπτεία στην ανάπτυξη της AI.
8: Η Αθηνά Παπακώστας στο ρεπορτάζ, 8 και 53 πρώτα λεπτά, και είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα της τηλεόρασης. Αύριο το βράδυ, οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά ξεκινάει, κάνει πρεμιέρα στον Sky. Η νέα δραματική σειρά μας ταξιδεύει στο Πύλιο, σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, πάθη και ανατροπές. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε σε avant-premier παρουσία των πρωταγωνιστών και των συντελεστών της σειράς, λίγο πριν οι μπλε ώρες συστηθούν στο τηλεοπτικό κοινό.
10: Οι μπλε ώρες ξεδίπλωσαν τα συγκλονιστικά τους μυστικά σε μια exclusive avant premiere που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Αθήνεων Experience.
12: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι μια δουλειά που έχουμε δουλέψει πολλοί άνθρωποι πάρα πολύ σκληρά και ανυπομονούμε.
13: Κάθε σκηνή έχει το δικό της τίτλο. Περνάμε μηνύματα, περιμένω να το δει ο κόσμος και να δούμε τις απαντήσεις και τα σχόλια.
10: Ηθοποιοί, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του τύπου, στελέχη του Sky και φίλοι ανακάλυψαν τις ιστορίες, τα πάθη και όσα κρύβονται πίσω από το πρώτο φως της ημέρας.
27: Ο κόσμος θα περιμένει από αυτή τη σειρά ένα σταθερό ραντεβού για όλο το χειμώνα, που είναι πολύ σημαντικό για ένα καθημερινό σειριαλ, και σίγουρα ωραίο ρυθμό, ωραίες ιστορίες να ξεδιπλώνονται.
28: Εγώ αναποποιηθώ το ότι είμαι παραγωγός και τα λοιπά και είμαι θεατής. Σας λέω, είναι εξαιρετική δουλειά και το δηλώνω.
29: Το ένα καλύτερο από το άλλο.

0: Σου κρατάει σε μια εγρήγορση. Ναι, γιατί έχει suspense. Έχει τρομερές ερμηνείες και από τα νέα παιδιά και από τους μεγάλους.
1: Υπάρχει αγωνία, η προσδοκία. Έχουμε δουλέψει μήνες τώρα πολύ σκληρά.
2: Είναι μια ιστορία που έχει έντονο το ερωτικό, αλλά και το αστυνομικό στοιχείο. Είναι σίγουρα μια εγγύηση ότι τα βράδια αποκτούν έντονο ενδιαφέρον. Pleasure!
3: Το πρώτο ανατρεπτικό επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις που κλονίζουν την τοπική κοινωνία του βουνού των Κεντάβρων.
4: Ξέχασέ το!
5: Θα έχει πάρα πολλούς έρωτες, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ταυτίσεις, θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, θα υπάρχει βία. Βασικά θα υπάρχουν τα πάντα.
6: Εθιστικό σύριαλ θα έλεγα. Αυτός ήταν ο στόχος μας.
3: Μπλε ώρες, η νέα συναρπαστική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
7: Γιατί είναι πολυχρόνιο στο ρεπορτάζ και κυρίες και κύριοι όλα είναι έτοιμα στο Καλλιμάρμαρο για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αύριο βράδυ με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Αυτή την ώρα γίνονται τελευταίες πρόβες και εκεί βρίσκεται η Έλενα Χεβραλτζόγλου.
8: Καλησπέρα Χριστίνα από το Καλλιμάρμαρο, εδώ που χτυπάει η καρδιά της αυριανής μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μία συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Λοΐζο. Όπως βλέπετε η σκηνή έχει στηθεί στην είσοδο του σταδίου. Το μεγάλο video wall δεσπόζει στο φώτο, τα φώτα είναι έτοιμα, τα μουσικά όργανα βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, τα ακούμε κιόλας. Οι τεχνικοί κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις, ενώ αυτήν την ώρα οι καλλιτέχνες πραγματοποιούν τη γενική πρόβα. Από εδώ, από το Καλλιμάρμαρο, παίρνουμε σήμερα μία γεύση από τη μεγάλη μουσική βραδιά που έρχεται αύριο. Οι φωνές των καλλιτεχνών συναντούν τις μελωδίες του Μάνου Λοΐζου και οι τελευταίες λεπτομέρειες δοκιμάζονται επί σκηνής, ώστε αύριο όλα να είναι έτοιμα για την υποδοχή του κοινού. Αύριο λοιπόν θα απολαύσουμε τραγούδια του μεγάλου συνθέτη που μιλούν για τον έρωτα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον αγώνα των απλών ανθρώπων. Τραγούδια που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής και που εδώ και δεκαετίες περνούν από γενιά σε γενιά. Αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και γράφεται εδώ στο Καλλιμάρμαρο και σας περιμένουμε όλους να απολαύσουμε μαζί και αυτή την ξεχωριστή εκεί βραδιά.
7: Η Έλενα Χεβραλτζόγλου στο ρεπορτάζ για τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο αύριο του Όλοι Μαζί Μπορούμε με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. 8 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε κυρίες και κύριοι στην αθλητική επικαιρότητα. Απευθείας από τη τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε ο τελικός τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μακάμπη με 77-72. Νωρίτερα στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Σε λίγο, σε 9.30, απευθείας από την τηλεόραση του Sky αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Επίσης, τέλος μάλλον, στις 9 αρχίζει το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ενώ η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεωπαδιακό.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Άντες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη.

Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει.

0: είναι. We Pools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά.

0: Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.